0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: αυτό στοιχίζει στον προϋπολογισμό 1,5 δις και μακάρι να βρει το κράτος ή αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση αυτό το ποσό να το δίνει κάθε χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή.
1: Αυτά που λες, θα φύγει ο Τάσος, θα πάει αλλού.
0: Ότι πρέπει να δώσει το κράτος.
1: Σε πειράζω,
0: Σε
1: πειράζω, μάτια μου. Σε πειράζω.
2: Λίγο από αυτά που δίνουμε έξτρα.
0: Δεν μπορούμε να κόψουμε.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί η ώρα έχει πάει 8.
0: Υπέροχη συζήτηση αυτή. Αυτό έπρεπε να συζητάμε για τα κόμματα και όχι ποιο με ποιον, ποιο μίλησε και ποιο δεν μίλησε στο κάθε κόμμα. Αυτά έπρεπε να συζητάμε. Αλλά επειδή τα κόμματα δεν συζητάνε αυτά, γιατί κάνουν τζίζα αυτά τα ζητηματάκια, συζητάνε το ποιο μίλησε ποιον, ποιο πήρε τηλέφωνο, ποια παρέμβαση, τι μήνυμα έστειλε και.
1: Η φίλη μας η Βούλα, ο Μπαρκάρης, λοιπόν, στον Αχαίροντα, δεν τα προλάβαμε όλα αυτά. Να πούμε χαιρετισμού στους φίλους που είναι όλοι συντονισμένοι. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, βεβαίως. Καλημέρα στην Αφροδίτη, λέει στους άλλους ούτε γεια.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Να είσαι καλά. Και το πιο ανθρώπινο. Ευχαριστούμε
1: πολύ
0: τον Γιώργο.
1: Για την παρέα σας, να είστε καλά.
0: Και όλους εσάς, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας καλοκαιρινή σήμερα.
3: Έτσι. Ναι. Παρασκευούλα.
1: Με φλόραλ παρταλόνι. Το ωραιότερο, πώς το λέμε, ωραιότερο, ακριβέστερο, εγκυρότερο. Αναλυτικότερο δελτίο ειδήσεων του Μικρού Ραδιοφώνου. Άλλαξε τη σειρά, τα ίδια είναι.
0: Ναι, αμέσως μετά από αυτό το υπέροχο δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναϊς Νέγκα. Να είστε όλοι καλά.
1: Εκτός όχι, Τάκης Χατζής. Σήμερα Αντώνης Αντωνόπουλος, Αθηναϊς Νέγκα. Θα το προσέξουμε εμείς το κορίτσι μας.
0: Υπέροχο.
1: Για μια μερούλα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα επικρατεί από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλεο στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την και στην Αττική Οδό καθυστερήσει στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Κατάρριψη Ιρανικών ντρόουνς από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, καθώς η Τεχεράνη μοιάζει αποφασισμένη να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν τα στενά του ορμούς. Αντιφατικές δηλώσεις για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πως επιτέχθηκε συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων Αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα πως θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφαση του να ακυρώσει τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν που είχε προαναγγείλει. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά πρακτορείο ειδήσεων διαψεύδουν πως υπήρξε συμφωνία. Οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια σημείωσαν αλματώδη άνοδο, με τον Νίκεϊ στο Τόκιο να καταγράφει άνοδο 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι επιτέχθηκε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13% φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του πετρελαίου Brent έχασε 1,57% και διαμορφώθηκε στα 88,96 δολάρια το βαρέλι. Εκλογές στην άνοιξη του 2027 υπογράμμισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης, τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστήριξε ότι είναι σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσα από τις αυξήσεις που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, τόνισε ότι επρόκειτο για ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σχετικά με το κράτος δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλέστηκε τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ για την υπόθεση των Τεμπών υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμανλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει τις λειτουργίες και πως υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, ενώ τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Σχετικά με τις αποκαλύψεις της πολεοδομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε πως πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους. Υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, ενώ απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στο Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους μέχρι 24 ετών και έκανε λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον δεσμεύτηκε για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του κόμματός του για χρήση αδιάθετων πορών από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία με μόχλευση κεφαλαίων θα χρηματοδοτήσει τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών. τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία μάνας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, στο Μεξικό ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στο δεύτερο αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωμικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κύξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίκλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρους στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Μεγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Από Δευτέρα έχουμε 15, το φάγαμε τον Ιούνιο, έρχεται ο Ιούλιος και μετά φούλια διακοπές, παιδιά. Καλοκαιράκι είναι, ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά άρχισε η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εδώ στην Ελλαδάρα, βέβαια, συνεχίζεται η μεγάλη γιορτή των σκανδάλων. Μπορούμε να κάνουμε ένα μπουντιάλ σκανδάλων εμείς. Αλίμονο τώρα, τι συζητάμε. Δεν είναι όλοι οι γαλάζιοι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα. Όχι, όχι, μη σας φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα σε κάθε σκάνδαλο έχουμε γαλάζιους. Κάποιο γαλάζιο βρίσκεις. Μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια, σου λέει ο Πρωθυπουργός. Έβαλε την κασέτα πάλι, έπαιξε. Παθογένειες, τα σκάνδαλα δεν είναι αυτό. Εμείς τα βγάζουμε. Ευχαριστούμε, Πρωθυπουργέ, που βγάζετε τα σκάνδαλα. Και έχουμε μια επιδημία παρετήσεων από γενικούς γραμματείς και φαρισαίους εκεί στο Μαξίμου. Όχι στο Μαξίμου, στα Υπουργεία γενικότερα. Λοιπόν, αλλά και για το πρόβλημα της ακρίβειας δεν μας είπε και τίποτα. Μας είπε τι να κάνουμε, το γνωστό παραμυθάκι. Αλλά συνεχίζει να θυμώνει για αυτό το θέμα, παιδιά. Έχετε το θυμό του Πρωθυπουργού δίπλα σας, χορηγός αυτή την δύσκολη κατάσταση με την ακρίβεια. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξης λαμπρό για την αντιπολίτευση, αφού αυτή η κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την ακρίβεια. Έχω κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, υπάρχουν δεσμεύσεις της χώρας. Ορίστε λοιπόν από την αντιπολίτευση να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να ενισχύσει τα εισοδήματα. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε δωρεάν μετρό στους 24χρονους. Μέχρι 24 ετών δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μύρισε προεκλογική περίοδος. Όχι, μην το πείτε σε κανένα, αλλά θα το επαναλάβουμε. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Την άνοιξη, όπως επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είπα, θα τυπώσω και μπλουζάκι. Εκλογές 2027. Και βέβαια, εδώ τώρα έχουμε το Μουντιάλ με φόντο το κατάμεστο Ας 10. Πρωταγωνίστρια την Κολομβιανή Σταρ, τη Σακύρα, Μουντιάλ 2026, άνοιξε επίσημα και έτσι θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε τώρα με τα γκολ, τις βαθμολογίες. Βέβαια, το ωράριο μας προβληματίζει λιγάκι, γιατί θα μας κάνει ξενύχτιδες. Βέβαια, υπάρχει αυτό το παιχνίδι των 10, υπάρχουν και κάποια γύρω στις 7, οπότε θα βολευτούμε και με αυτά όσοι δεν μπορούμε να ξενυχτήσουμε. Αλλά εντάξει, είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάει όλος ο κόσμος, είναι θρησκεία, πίστη και όλα τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλο αυτό το οποίο μας κάνει να μπαίνουμε σε διάφορους συμβολισμούς. Τα παιχνίδια τώρα με το δεξιμπί και το Μεξικό, 2-0 την Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα έκανε την έκπληξη με την Τσεχία και συνεχίζεται η ιστορία, μια χαρά. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα άλλα παγκόσμια και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε και είμαστε μπροστά σε μια συμφωνία. Το μόνο μικρό προβληματάκι, κύριε Τραμπ, είναι ότι το Ιράν δεν φαίνεται να γνωρίζει αυτή τη συμφωνία. Δεν γνωρίζει αυτό που ο Τραμπ, τέλος πάντων, τουιτάρει κάθε φορά. Οι αγορές βέβαια πανηγυρίζουν. Το πετρέλαιο πέφτει, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν και κάπου στη Μέση Ανατολή οι διπλωμάτες προσπαθούν να καταλάβουν αν υπάρχει συμφωνία ή απλώς μία ακόμα ανάρτηση αισιοδοξίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα σε λίγες ώρες περάσαμε από τις απειλές για σκληρά πλήγματα στην ανακοίνωση της ειρήνης. Είναι γνωστή η σχολή του Τραμπ όμως. Το πρωί στο χείλος του γκρεμού, το βράδυ Νόμπελ Ειρήνης. Μέχρι να υπογράψει και η άλλη πλευρά, ο πόλεμος ίσως να είναι το μόνο πράγμα που δεν ξέρει ότι τέλειωσε. Κατά τα άλλα, εδώ ο καιρός ακόμα είναι λίγο προβληματισμένος. Είναι, ρε παιδί μου, αναποφάσιστος. Είναι στην γκρίζα ζώνη των δημοσκοπήσεων. Σου λέει τώρα να μπω βούρ για το καλοκαίρι. Όχι, κάτσε να ρίξω μερικές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια κτλ. Που αναμένονται σήμερα. Για ένα 24ωρο θα έχουμε αυτή τη μεταβολή του καιρού. Αύριο, λέει, από το πρωί μεσημεράκι θα έχει τελειώσει η ιστορία. Οπότε επιστρέφουμε πάλι στο καλοκαιράκι και από Δευτέρα ξανανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Μην πω από την Κυριακή. Έτσι, για σήμερα γενικά έθριος ο καιρός από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 28 εδώ στην Αττική, έτσι, και γιορτάζει, μπορεί να ανέβει και λίγο παραπάνω, πάντως συνολικότερα οι γιορτές σήμερα, έχουμε ένα όνομα που γιορτάζει, ο Νούφριος, χρόνια πολλά στον Νούφριο, καλή σας ημέρα. λοιπόν εκεί έξω με ψυχραιμία, γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε με Μεξικό, γιατί κάπου στον κόσμο υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που βλέπουν ποδόσφαιρο για το παιχνίδι και όχι για το VAR, τις χορηγίες και τις τιμές των εισιτηρίων που έχουν περισσότερα μηδενικά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιων εδώ στη χώρα μας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Υπάρχει αυτό, λέει, το δυναμικό. Το δυναμικό, λέει, δυναμικό, δηλαδή χτυπάνε τις τιμές ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Η ελεύθερη αγορά, σου λέει ο Τραμπ εκεί πέρα στο Αμέρικα, και η FIFA φάει από πίσω βέβαια και σου λέει: έχω ένα εισιτήριο, χτυπάτε το. Από το να το κάνουν οι άλλοι στη μαύρη αγορά, σου λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, να το κάνουμε εμείς, να κερδίσουμε, να κερδοσκοπήσουμε δηλαδή. Δηλαδή τώρα ήταν και από εκείνες τις τελετές που σε κάνουν να πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι ένα μεγάλο πάρτι, μέχρι να ανοίξεις βέβαια το κινητό σου και να δεις την επικαιρότητα. Γιατί έξω από τα στάδια υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχουν άνθρωποι που ρωτούσαν ποιος πληρώνει το κόστος της γιορτής, και έρχονται όλοι αυτοί οι χορηγοί και κερδίζουν και κερδίζουν, αλλά χρεοκοπούν στο τέλος οι χώρες που διοργανώνουν. Δηλαδή αυτό είναι από τα πίστευτα. Έρχεται η χώρα που διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες, Μουντιάλ κτλ. Ζορίζεται, πληρώνει εγκαταστάσεις, γιατί από πάνω έχει και μια επιτροπία όπου λέει έτσι το θέλουμε, έτσι αλλιώς γιουβέτσι. Οι χορηγοί βγάζουν τα τρελά λεφτά, οι παίχτες βέβαια τα πανάκριβα συμβόλαια. Και στο τέλος η χώρα, αν θα την βγάλει με τα εισιτήρια, κάτι γίνεται. Αν δεν την βγάλει, μπορεί να πάει και για χρεοκοπία. Και βέβαια από την άλλη, είπαμε, εκεί βλέπουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε, τι βλέπουμε, Μουντιάλ σκανδάλων, όχι Super League σκανδάλων. Το κύκλωμα στις πολεοδομίες αποκτά πλέον προεκτάσεις. 6 προφυλακισμένοι, βαλίτσες με μετρητά, καταγγελίες για διευκολύσεις, άδειες, τακτοποιήσεις και 2 παραιτήσεις γενικών γραμματέων, ρε παιδιά. Τι λέτε, έχουμε και πολιτικές προεκτάσεις? Όχι, αυτοί παραιτήθηκαν γιατί ήταν στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, της ανανέωσης. Θέλουν να ασχοληθούν με την ακαδημαϊκή τους καριέρα, να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, η εξήγηση που δόθηκε είναι προσωπική λόγη. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Γιατί να τους αμφισβητήσουμε τους ανθρώπους? Σε αυτή τη χώρα, βέβαια, οι προσωπικοί λόγοι έχουν κάνει μεγαλύτερη πολιτική καριέρα από αρκετούς υπουργούς. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο ποιος έπαιρνε τα χρήματα. Το θέμα είναι ποιος εξασφάλιζε ότι οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτές για αυτά τα λαμόγια. Όπως έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει γίνει σε μια σειρά από άλλα σκάνδαλα. Γιατί υπάρχουν οι σκανδαλιάριδες και τα λαμόγια. Το θέμα είναι ότι κάποιος τους ανοίγει τις πόρτες. Γιατί πώς κινούνται με τέτοια άνεση? Δηλαδή, μια δουλειά που θέλεις να κάνεις εσύ, κύριε Τάκη μου, κύριε Γιώργο μου, κύριε Κώστα μου, και δεν μπορείς να την κάνεις. Αυτά τα λαμόγια πώς είχαν τις προσβάσεις και την κάνανε? Και παίρνανε το λάδι τους, έτσι, καταλάβατε, για να λαδώνεται ο μηχανισμός, ο οποίος, όπως μας έχει πει ο Πρωθυπουργός και η κυβερνησάρα εδώ πέρα, πια έχουμε γίνει high tech, και τέλος πάντων με την τεχνολογία και την ψηφιακή, έτσι, μεταμόρφωση της χώρας, έχουν τελειώσει αυτά. Μα πως κάθε φορά βρίσκουμε μια παθογένεια? Σκοντάφτουμε σε μια παθογένεια, παιδιά. Αλλά η κυβερνησάρα μας λύνει όλες τις παθογένειες και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί όταν ένα κύκλωμα λειτουργεί για χρόνια, δύσκολα το κάνει χωρίς να το βλέπει κανείς, έτσι. Στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε στον Αντένα χθες, τον Νίκο Χατζηνικολάου, επανέλαβε ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία και οι εκλογές στην άνοιξη του 2027. Μια κάλπη, σταθερότητα, καθαρό μήνυμα προς όλους όσοι ονειρεύονται κυβερνήσεις συνεργασίας. Το επιχείρημα παραμένει γνωστό. Η σταθερότητα ή περιπέτεια. Τώρα, βέβαια, η σταθερότητα ποια είναι? Μάλλον η σταθερότητα που λέει ο Πρωθυπουργός είναι η περιπέτεια που ζείτε όλοι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Που μπαίνετε και αυτή η περιπέτεια είναι θρίλερ, είναι δράμα. Είναι, τέλος πάντων, ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς του συμβαίνει. Και βέβαια η κυβέρνηση δεν έχει καμία απάντηση στο θέμα της, πώς το λένε, της ακρίβειας. Δεν έχει καμία απάντηση. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση, για την ακρίβεια. Μόνο που μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αρκετοί πολίτες αναρωτιούνται αν η περιπέτεια είναι κάτι που φοβούνται για το μέλλον ή κάτι που ήδη ζουν στην καθημερινότητά τους. Ακρίβεια, στεγαστικό, οργανισμός πληρωμών και ελέγχων κοινοτικών ενισχύσεων. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπα έτσι για να σας μπερδέψω. Πολεοδομίες, υποκλοπές, τέμπη. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για σταθερό τιμόνι. Οι πολίτες όμως κοιτούν το δείχτη της βενζίνης και αναρωτιούνται αν υπάρχει ακόμα καύσιμο στο ρεζερβουάρ. Γιατί όταν πάνε και πληρώνουν εκεί στο βενζινάδικο, δίνουν 20 ευρώ και παίρνουν προϊόν 8,5 ευρώ. Αλλά αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι, γιατί το έχει κάνει καμιά άλλη κυβέρνηση? Γιατί, λέει, από εκεί παίρνουμε έσοδα, ρε παιδιά, και έχουμε και υποχρεώσεις. τι να κάνουμε τώρα, είναι τα ζητήματα τα οποία πραγματικά σε φέρνουν σε ένα σημείο το οποίο λες, μα έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξω, χωρίς να είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει τέλος πάντων μία αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι φτάνουμε πάντα σε ένα σημείο να μπούμε σε μια διαδικασία διλημάτων και φόβου για να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκατόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου είναι ο Ρες Παπά στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμή τις μουσικές επιλογές, η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της ροής της εκπομπής και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Ηλία, στον Θεόφιλο, στην Λουκία που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στα προσωπικά μου social media, Instagram, Facebook, Twitter κτλ. Κτλ. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Θα ήθελα τώρα λέω είναι μπερδεμένο, 14ο μισθό θα έπρεπε να δίνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και το δημόσιο δεν θα πρέπει να δίνει. Έχει επιβάλει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το 13ο μισθό, ενώ στο δημόσιο είναι εκτός. Στην πλάτη αλουνού κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, λέει ο Στέλιος. Ο Ταφ Δέλτα μου στέλνει μια φωτογραφία και μου λέει όποιος βρει ποια είναι αυτή κερδίζει εισιτήριο για τους τελικούς του Μουντιάλ. Ευκολάκι είναι αυτό που μου στείλες, γιατί νομίζω ότι είναι η ωραία Ελένη. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα αγαπητέ, φεύγω για δουλειά. Δεν είδα τη συνέντευξη του Κυριάκου. Τον πιστεύεις ότι δεν έχει ευθύνη? Τι να πω, εσύ τον πιστεύεις? Η Αγγελική μου στέλνει τις ευχές. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα, όλοι παρετούνται. Γενικοί γραμματείς παρετούνται, υπουργοί παρετούνται, εθελοντές στο στρατό παρετούνται. Καλά, εντάξει, πάνω εθελοντές στο στρατό παρετούνται. Οι παρετήσεις δεν είναι παρέτηση. Ζητάνε όπως στο συνολικό στράτευμα υπάρχουν οι άνθρωποι που το μετανιώνουν και θέλουν να την κάνουν με λίγα λόγια. Το κάνουν. Είναι ένα ποσοστό που υπάρχει σε αυτές τις συνθήκες. Ο Νίκος μου λέει Παναθηναϊκές καλημέρες, Νίκο. Αύριο ευχόμαστε τον Παναθηναϊκό μας. Δεν το νομίζω βέβαια, ούτε εγώ το νομίζω, αλλά δεν έχει σημασία. Να τους πάρει το στημένο πρωτάθλημά τους μέσα από τα χέρια τους, σαν βαλσαμωμένο πουλί. Πουλί, βαλσαμωμένο πουλί εννοείς. Μάλιστα. Ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Εντάξει, είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Ο Στέφανος, καλημέρα Νίκο, Ελλάδα 2.0. Το πρόστιμο 100 ευρώ, σταθμός Μοναστηράκη. Οι τουρίστες περιμένουν να έρθει. Ο Γιώργος, Νικόλα, πες την Αφροδίτη ότι την αγαπάω. Καλημέρα, θα της το πω, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ο Κυριάκος μου λέει, τι μου θυμίζει δωρεάν για νέους στις αστικές συγκοινωνίες? Α, δωρεάν ίντερνετ σε όλες τις συγκοινωνίες, Σαμαράς. Δεν αντέχουμε άλλο δωρεάν. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε πλέον. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τέτοια ωραία πράγματα θα ακούμε, θα γεμίσουν τα αυτιά μας. Έτσι ακριβώς, Κυριάκο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
6: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
5: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μακοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε ακόμα ένα σκάνδαλο που φυτρώνει και αυτό σαν μανιτάρι. Οι παθογένειες, βλέπετε, του παρελθόντος, και τι να κάνουμε. Το σκάνδαλο λοιπόν με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολυοδομίες, λες και δεν ξέραμε τίποτα, πέσαμε ακόμα από ένα σύννεφο. Αποκτά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, διδασκάλου, παραιτήθηκε και ο Θήμιος Μπακογιάννης, ενώ στο παρασκήνιο βρίσκεται και ένα όνομα ενός πρώην Γενικού Γραμματέα μετανάστευσης και της συζύγου του. Λοιπόν, οι αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που κατήχαν κέρυες θέσεις σε επιτροπές, συμβούλια με αρμοδιότητες στην αδειοδότηση έργων και στην προστασία μνημείων εντείνουν τα ερωτήματα για το εύρος των διασυνδέσεων του κυκλώματος. Την ίδια ώρα, βέβαια, η κυβέρνηση και οι ειδοί λένε ότι δεν συνδέονται με την υπόθεση αυτή, είναι προσωπικοί λόγοι, όλα αυτά. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση προκαλεί δυσπιστία, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη-τρίτη αποχώρηση υψηλό βαθμό κυβερνητικών στελεχών που συνδέονται με έναν τρόπο στην υπόθεση. Όταν παραιτείται ένας Γενικός Γραμματέας, μπορεί να είναι σύμπτωση. Όταν παραιτούνται δύο για την ίδια υπόθεση, γίνεται είδηση. Όταν φτάνουμε στους τρεις, αρχίζει να θυμίζει ένα μοτίβο, έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άλλη μία πολυοδομία είχαμε και της Ρόδου. Θυμάστε τι είχε γίνει. Άλλο ένα κύκλωμα, άλλη μία δικογραφία και άλλη μία διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Κάπου εδώ λοιπόν αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με εξαίρεση και περισσότερο με εγχειρίδιο λειτουργίας. Οι αποκαλύψεις μιλούν για μία παράλληλη αγορά αδειών, εξυπηρετήσεων, τακτοποιήσεων με τιμοκατάλογο από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Δύο γενικοί γραμματείς παραιτούνται, αλλά μας λένε ότι όλα είναι συμπτωματικά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ξεσπά ένα ακόμα κύκλωμα μέσα σε λίγους μήνες, οι συμπτώσεις αρχίζουν να εξαντλούνται. Ο εξυγχρονισμός δεν μετριέται μόνο σε εφαρμογές και πλατφόρμες. Μετριέται και στο αν για να χτίσεις νόμιμα χρειάζεσαι μηχανικό ή μεσάζοντα. Και εκεί η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα σοβαρό πολυοδομικό θέμα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει και καλά κάνει και το ψηφιακό κράτος. Πράγματι, πολλές υπηρεσίες γίνονται πλέον με ένα κλικ. Αντί για τρεις σφραγίδες, τέσσερις σφραγίδες, να πηγαίνεις να στείλεις στον Γκισέ κτλ., δύο φωτοτυπίες και μια ημέρα χαμένη. Την ίδια στιγμή όμως, σκάει αυτό το σκάνδαλο με τις πολυοδομίες. Και σε προσγειώνει απότομα και το αφήγημα στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί τελικά μπορεί το κράτος να ανέβει και στο cloud, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να λειτουργούν με το παλιό λογισμικό της διευκόλυνσης και της ρεμούλας. Και όσο οι δικογραφίες γεμίζουν με κουμπάρους, συγγενείς, μεσάζοντες, αξιωματούχους, καταλαβαίνει κανείς ότι η τεχνολογία λύνει μεν πολλά προβλήματα, όχι όμως και αυτά τα, ξέρετε, τα νταραβέρια. Και για τις πολυοδομίες, να πούμε κάτι. Λοιπόν, αν ο Πρωθυπουργός και η κυβερνησάρα και το πολιτικό σύστημα θέλουν να λύσουν το θέμα των πολυοδομιών, θα πρέπει πρώτα να τελειώνουν με την πολυνομία. Γιατί κάθε μήνα βγάζουν και μία νέα εγκύκλιο για το τι ρυθμίζεται, τι δεν ρυθμίζεται. Μου λένε μηχανικοί ότι ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε ποιες ρυθμίσεις υπάρχουν και ποιες ισχύουν. Ποιες παρατάσεις έχουν δοθεί. Ακόμα και αν πας σε μία πολυοδομία και ρωτήσεις τον υπάλληλο, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των νόμων, των παρεκκλήσεων. Σου λέει εδώ, λέει, χτίζουμε με αυτόν τον συντελεστή. Δίπλα όμως, λόγω παρέκκλησης, χτίζουμε με έναν άλλο συντελεστή. Και ξέρετε τι γίνεται, παιδιά. Δεν υπάρχουν ερμηνευτικές. Δηλαδή, έχει ένα νόμο, γιατί δεν είναι μόνο πόσα τετραγωνικά θα χτίσεις, είναι πόση απόσταση θα έχεις από την πρασιά, πόσο πράσινο θα έχεις πίσω, πόσο μπροστά, πόσο θα κάνεις το ένα. Δηλαδή, υπάρχουν μεταβλητές, τις οποίες ακόμα και οι υπάλληλοι των πολεοδομιών δεν τις ξέρουν. Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα πολεοδομικό κανονισμό που σου λέει το κράτος ακόμα και τι λάμπα θα βάλεις. Δεν σου βάζει τους όγκους, δεν σου λέει πόσο μπορείς να χτίσεις ένα οικόπεδο, σου λέει και διάφορα άλλα τρελά και παλαβά. Εκεί μπαίνουν οι διάφοροι τύποι, αυτοί που γνωρίζουν, ρε παιδί μου, και αρχίζουν και σου κάνουν το ντορναδόρο και το φτιάχνουν από εδώ, το γυρίζουν από την άλλη. Βέβαια, πάντα με ένα κόστος. Λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι η πολεονομία. Κωδικοποιήστε λοιπόν τους πολεοδομικούς κανονισμούς για να ξέρουν όλοι. Εδώ δεν έχουμε φτιάξει το κλιματολόγιο, δεν έχουμε φτιάξει τους δασικούς χάρτες, δεν ξέρουμε τι είναι πιανού. Ας πούμε, σου λέει, αν υπάρχει, λέει, προσέξτε, αν υπάρχει δρόμος σε ένα οικόπεδο, για παράδειγμα, δημοτικός, έχεις δικαίωμα να χτίσεις. Αν δεν υπάρχει, δεν έχεις. Εκεί δεν υπάρχει και λαδώνεις τον Δήμο και τον Δήμαρχο και τον υπάλληλο για να σου εμφανίσει ένα δρόμο για να έχεις δικαιώματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μέχρι πριν από λίγο καιρό, με αυτά που γινόντουσαν στη Μήλο και όλα αυτά, δεν ξέραμε τι χτίζεται και τι δεν χτίζεται. Γιατί είναι όλα μια αναρχιδόμηση. Και μετά έρχονται όλοι αυτοί και νομιμοποιούν αυτή την αναρχιδόμηση. Αλλά μέσα σε αυτή την αναρχιδόμηση παίζονται εκατομμύρια. Τώρα τα καταλάβανε όλα αυτά. Και υπάρχει και το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι η υποστελέχωση. Οι πολεοδομίες λοιπόν είναι υποστελεχωμένες. Γιατί είναι υποστελεχωμένες? Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να κάνουν δουλίτσα. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάνε οι πολεοδομίες στο κλιματολόγιο. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι έχει πέσει το κλιματολόγιο? Και πόσοι υπάλληλοι υπάρχουν στο κλιματολόγιο? Έπεσε, δεν λειτουργούσε το κλιματολόγιο την προηγούμενη εβδομάδα και συχτήριζε όλος ο κόσμος για να κάνει τις δουλειές του. Άρα μην δουλευόμαστε εδώ πέρα. Άρα κάποιοι συστηματικά έχουν δημιουργήσει ένα προβληματικό θέμα στις πολεοδομίες και στον τρόπο που γίνεται η δόμηση, για να βρίσκονται όλοι αυτοί οι τύποι να έχουν τις πλάτες και τις πόρτες και να κονομάνε. Τόσο μυαλό θέλει? Όχι τώρα, μην τρελαθούμε. Να πέσουμε πάλι από το δεύτερο τρίτο σύννεφο δεξιά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, Παρασκευούλα σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας και βέβαια όλοι ονειρευόμαστε τις καλοκαιρινές διακοπές. Το κόστος βέβαια έχει πάει στο Θεό, δεν ξέρω πόσοι και ποιοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κοστίσει πάρα πολύ. Στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα είστε συντονισμένοι, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλημέρα μου. Καλή σας ημέρα, κυρία Δούρου. Τι κάνετε?
10: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε όσους και όσους μας ακούνε.
0: Κυρία Δούρου, πώς είδατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
10: Ναι.
0: Ένα σχόλιο. Πώς τον ακούσατε?
10: Αν μου επιτρέπετε να μπω στα παπούτσια σας, αυτά δηλαδή του δημοσιογράφου και αυτού που κάνει ρεπορτάζ, νομίζω ότι μπορεί να προκήρυξε εκλογές με μία έννοια, αυτό τοποθέτησε τον κύριο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, αλλά με αυτά που υπόθηκαν χτες, μου φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι οι πολιτικές που ακολούθησε 7 χρόνια, καταστραφικές αυτές πολιτικές, είναι πια σε αποδρομή. και λίγο δύσκολο να πείσει.
0: Δεν πείθει γιατί είναι εσωτερικά τα προβλήματα και δεν δίνει λύσεις πια.
10: Ακριβώς.
0: Κυρία Δούρου, όμως εδώ τώρα το θέμα είναι η εναλλακτική. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό πολύ ισχυρό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που λέει ότι θέλουμε μια κυβερνητική αλλαγή. Αλλά υπάρχει ένας πολυκερματισμός. Δεν συσπηρώνεται ο κόσμος σε μια εναλλακτική λύση, σε ένα πόλο. Και βλέπουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που από το 32% που έχασε όταν ήταν κυβέρνηση και μετά έπεσε στο 17, έφτασε σήμερα να συζητά αν θα κατέβει αυτόνομα ή μέσα σε ένα άλλο ευρύτερο σχήμα. Πολλοί λένε ότι το κόμμα πλήρωσε στρατηγικά λάθη. Εσείς τι θεωρείτε ότι ήταν το καθοριστικό λάθος που οδήγησε στη συζήτηση σήμερα να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές?
10: Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλά τραπέζια εργασίας για να περιοδολογηθούν τα λάθη, οι αστοχίες ή οι αιτιάσεις που πήγαμε, όπως είπατε και εσείς, από το 32 στο 17. Μακάρι να είχα την πολυτέλεια του ιστορικού και του πολιτικού αναλυτή, ώστε στα ελάχιστα λεπτά που έχουμε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Α να σας πάω πίσω το 19 και το 23. Εγώ έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα να εκπροσωπώ τους πολίτες των δυτικών για να μπορέσω να αλλάξω τις ζωές τους με τα 7 χρόνια καταστροφικών πολιτικών του Έλληνα Πρωθυπουργού και να μην γίνουν 11. Άρα θα μου επιτρέψετε να σας πω για το σήμερα. Όχι να μου το επιτρέψετε, είναι η ιερή μου υποχρέωση. Σήμερα έχουμε μια νεφελώδη, ασαφή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή της αναμονής. Και πρέπει να τελειώνουμε και επισήμως από τη στιγμή που φαίνεται ότι κάποιοι και κάποιες εντός του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να ακούσουν τις συνεχείς τοποθετήσεις διαβιέστατες, κρυστάλλινες της κυρίας Κουφονικολάκου που επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στους πολίτες και ότι αποκλείει συνεργασίες με κόμματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενώπιση των εκλογών. Αν υπάρχει δυνατότητα ενωτικού ψηφοδελτίου με άλλες δυνάμεις για να δημιουργηθεί αυτό που είπατε εσείς, ο εναλλακτικός πόλος. Εγώ και πολλοί και πολλές χιλιάδες λέμε για τη δημιουργία προοδευτικού μετόπου, αλλά επειδή δεν το είπατε, να το πω εγώ. Προσοχή, δεν έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν ήδη γίνει από το περασμένο Μάρτιο, όταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έθετε το θέμα των συνεργασιών. Και μετά την 26η Μαΐου, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπου έχουμε την εξαγγελία της δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά και ο πολιτικός όνος έχει επιταχυνθεί. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι μας λέγανε περιμένετε να δούμε. Λοιπόν,
0: πάντως το ίδιο, κυρία Δούρου, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Φάμελος χθες τοποθετήθηκε εκ νέου και λέει στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Βέβαια, εδώ είναι το δικό μου σχόλιο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πρόεδρο κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, είναι δικό σας θέμα και θέλω να μου το σχολιάσετε. Και λέει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, όλα τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα λένε ότι δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Ο κ. Φάμελος όμως επιμένει. Και λέει ότι αυτή είναι η απόφαση της πλειοψηφίας. Λέει η απόφαση της πλειοψηφίας, η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτό.
10: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν νομίζω ότι τέθηκε ποτέ, μα ποτέ, ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο. Και το λέω και προσωπικά. Όπως επίσης δεν τέθηκε ποτέ ότι πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση με όμορους χώρους, επειδή έγινε και της μόδας αυτό τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν ξέρω εσείς αν θεωρείτε το Πασόκ όμορο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε και την πολιτική γεωγραφία που μετράει τουλάχιστον δύο αιώνες. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Όταν λοιπόν σας λέω ότι εγώ δεν έχω κανενός είδους αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν έχω κανενός είδους αντιπαράθεση με όμορους χώρους, αλλά πρέπει κάτι να κάνω. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με σύμβαση. Εκπροσωπώ κόσμο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε και ιδίως όταν έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη με τη στάση και τα λεχθέντα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να υπογραμμίσω επίσης και το εξής. Η απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής προσφέρει κακή υπηρεσία στον ίδιο τον Άλεξ Τσίπρα και υπονομεύει το νέο του εγχείρημα. Το παρατηρώ αυτό γιατί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής φανερώνει ότι κάποιοι κάποιες και καλά επιλέγουν να αγνοήσουν αυτό που σε όλους τους τόνους λέει το νέο κόμμα. σωστό ή λάθος. Θα το κρίνουμε. Αλλά το νέο κόμμα λέει όχι σε συνεργασίες με συνταγμένα κόμματα, ναι στις μεμονωμένες εντάξεις.
0: Ούτε προγραμματικές συνεργασίες.
10: Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Και έρχεται μια απόφαση που μέσα από ένα κατασκευασμένο ψευδοδίλημα υπέρ κατά του Αλέξη, υπέρ κατά του νέου κόμματος και στο όνομα μάλιστα της ενότητας, στην ουσία οδηγεί στην αυτοκατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσέξτε, εγώ δεν τοποθετούμε με όρους κομματικού πατριωτισμού, αλλά κοινής λογικής. Και λαμβάνοντας υπόψη τι μου λένε οι συμπολίτες μου στο Εγάλιο και στην Αγία Βαρβάρα, μου λένε να σταματήσουμε την οφαλοσκόπηση και να κοιτάξουμε πώς θα τελειώνουμε με τη δεξιά. Αυτή τη στιγμή τι περιγράψετε εσείς όταν μου απευθύνατε το ερώτημα? Ότι έχουμε έναν κατακαιρματισμό των προοδευτικών δυνάμεων. Να γίνω πιο αυστηρή από εσάς. Mm-hmm. Έχουμε κακοφωνία. Έχουμε κομματικούς ή προσωπικούς εγωισμούς. Έχουμε δηλώσει ότι μόνο ένα κόμμα μπορεί να βάλει ένα τέλος στη δεξιά διακυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστική και η ατάκα για το Πασόκ ότι και με μία ψήφο διαφορά. Και αυτά, με συγχωρείτε, αλλά είναι τα καλύτερα μαντάτα για τη συντηρητική παράταξη, η οποία διαθέτει ένα ισχυρό χαρτί. Σας άκουσα αυτή τη στιγμή να αυτολογοκρίνεστε όσον αφορά τον τόνο του θυμού σας σε σχέση με την πολεοδομία και όσα ίσχυ γίνονται. Λοιπόν, αυτοί έχουν ένα ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή, η δεξή. Το συγκολητικό παράγοντα που λέγεται εξουσία. Γι' αυτό και η ανατροπή με τις κάλπες πάντα είναι τόσο δύσκολη υπόθεση που επιβάλλει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Και δεν χρειάζεται να σας πάω πίσω στην ΕΔΑ. Πότε ο προοδευτικός χώρος μεγαλούργησε, έκανε τη διαφορά και άλλαξε τα δεδομένα και κέρδισε μάχες υπέρ των πολλών? Όταν ήταν ενωμένος.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχουν όμως ούτε οι προϋποθέσεις, γιατί δεν βλέπουμε κανένα να θέλει να το κάνει αυτό. Και από την άλλη βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ο πρόεδρος.
10: Στο 17, στο 10, στο 2, στο 1,5.
0: Να σας πω κάτι τώρα κυρία Δούρου, μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούγει κανένας.
10: Μεταξύ μας
0: τώρα. Όταν ο πρόεδρος και υπάρχει μια απόφαση και λέει εμείς θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, εμένα που θα με ρωτήσουν στις δημοσκοπήσεις, γιατί να πω θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίξει ένα άλλο κόμμα?
10: Ακούστε.
0: Θα πάτε πιο χαμηλά. Ακούστε. Θα εξαφανιστείτε. Δηλαδή δεν παίρνετε καθόλου στο δημοσκοπικό χάρτη.
10: Επειδή δεν έχω πορευτεί στη ζωή μου ποτέ ούτε με παραπολιτικά, ούτε με δίκη προθέσεων, ούτε να αποδίδω προθέσεις και δόλο και σκοπιμότητες στα λεχθέντα, πολλό δε μάλλον σε αποφάσεις οργάνων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η ανάγκη άμεση διασαφή.

0: ένα χρόνο διάγραμμα για συνεργασίες, για την πορεία μας προς τις εκλογές και να τεθεί και το κόμμα σε προεκλογική θέση. Τίθενται όλα τα κόμματα σε προεκλογική θέση και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Διότι ήδη βρισκόμαστε μια προεκλογική εκστρατεία. Είτε οι εκλογές είναι το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη.
1: Όλα τα κόμματα, αυτό που λέτε, παρουσιάζουν, μπαίνουν σε αυτή την προεκλογική διαδικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει πότε θα συνεννοηθεί, θα συνεννοηθεί ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα. Το θέμα είναι όμως στην πράξη τώρα.
0: Στην πράξη, λοιπόν. Στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι ζητάτε κάτι από τον κύριο Φάμελο σήμερα, ας πούμε, να συγκληθούν πάλι τα όργανα? Τι, ο κύριος Φάμελος συνεχίζει να λέει το ίδιο πράγμα, ότι εγώ πήρα μια απόφαση, θα δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτή η απόφαση προκαλεί και ερωτήματα και απορίες. Είναι δύσκολο να την αποσαφηνίσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ρωτάτε όλοι που κάνετε είτε ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ είτε πολιτικό ρεπορτάζ και τι ακριβώς θα κάνουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό, ξέρετε, όσο δεν παίρνει απάντηση, είναι ένα κακό κάτι στο νέο για την προοδευτική παράταξη. Και προσέξτε, δεν είναι θέμα κομματικού πατριωτισμού. Είναι θέμα δημοκρατίας. Διότι αν θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε ένα μέτωπο απέναντι στον στην Νέα Δημοκρατία, να, πώς το λέτε δημοσιογραφικά, ο τόπος να γυρίσει σελίδα, να αφήσουμε τέλος πάντων πίσω τη σύψη και τη διαφθορά της δεξιάς κυβέρνησης, δεν μπορούμε να πάμε με απορίες.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει, κυρία Δούρου, σήμερα που μιλάμε δηλαδή?
0: Πρέπει να υπάρχει, πρέπει να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη και να δούμε ποιοι δεν θέλουν αυτό το προοδευτικό μέτωπο, ποιοι θέλουν ένα μίνιμουμ προγραμματικών συγκλήσεων, γιατί ξαναλέω, από το Μάρτιο ως και τις προάλλες, το Σάββατο, λειτουργούσαν στελέχη και μέλη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια νομική έκφραση, με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Με το τι θα ήθελε η ηγεσία του κόμματος, με το τι θα ήθελε η ηγεσία του Ελλάς, και αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Αν δε σε αυτό αθροίσεται και το θέαμα κάποιων βουλευτών που εξακολουθούν να δηλώνουν δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δήθεν τελειώσει, έχει ολοκληρώσει την ιστορική του πορεία και τώρα πρέπει να γίνει κάτι άλλο, είτε λέγοντας είτε υπονοώντας την ένταξη έτσι στην Ελλάς, αυτό προκαλεί θλίψη, αλλά και λειτουργεί, να μου επιτρέψετε, δεν συμβουλεύω κανέναν για τίποτα, λειτουργεί και ως μπούμεραν για τους ίδιους. Το μήνυμα του νέου κόμμα είναι καθαρό.
1: Έχουμε
0: επιλεγεί ένα άλλο μοντέλο. Όχι, με μονωμένη ένταξη, χωρίς κοινοβουλευτική έδρα, χωρίς προνόμια. Άρα, εάν ακούσουμε σοβαρά τι λένε στο νέο φορέα, μία είναι η λύση. Παρέτηση, επιστροφή της έδρας, ένταξη σε όποιο κόμμα εκφράζει τον καθένα και την καθεμία. Και αυτή είναι και η γνώμη μου σε σχέση με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή πορεία αξιοπρέπειας. Οτιδήποτε άλλο σηματοδοτεί πληθυσμό της έδρας είναι επιλογή αναξιοπρέπειας, η οποία, προσέξτε, δεν πλήττει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πλήττει τη δημοκρατία, τροφοδοτεί το όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι κάνει ο άλλος τώρα, επειδή ξεκίνησε και το Μουντιάλ? Τι κάνει, πηγαίνει από τη μια ομάδα στην άλλη. Και στο τέλος ενισχύεται ακροδεξιά, καλπάζει ακροδεξιά και λέμε γιατί μας συνέβη αυτό. Διότι περνάμε την εικόνα ότι το να τιμηθείς να ορκιστείς το Ευαγγέλιο και στο Σύνταγμα με το ψηφοδέλτιο και το κόμμα και τους ανθρώπους που δίνουν την αντιδιοτελή μάχη για να σε τιμήσουν με την κοινοβουλευτική έδρα, δεν σημαίνει και κάτι, γιατί μπορεί να την πάρει σήμερα και να την πας αλλού.
1: Μάλιστα. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παναγιώτο.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εκλογές ιατρικού.
4: Δημοτικού Συλλόγου Αθηνών 2026.

0: τη φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Μιαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-7-9-89-989 και το email μας ο neararanda@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη. Η Ντίνα μου λέει, ο Πρωθυπουργός λέει, τα είπαμε, όχι μάλλον ο Πιντίν, αυτός ο Πρωθυπουργός λέει, το είπαμε, το κάναμε, μήπως εννοούσε για τα σκάνδαλα που σκάνε συνέχεια. Ωραίο επιτελικό κράτος και ζητάνε και άλλη τετραετία αντί να ντρέπονται για αυτά που κάνανε. Η Ελπάσα μου λέει, καλημέρα σας, αν εφαρμόσουν πόθεν έξι σε αυτούς που ασχολούνται με την πολεοδομία, τότε θα φανούν όλα. Όχι. Δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί το πόθεν έσχεσαι έτσι όπως εφαρμόζεται, δεν είναι, το έσχεσαι έχει, το πόθεν δεν το έχει, και βέβαια όλοι αυτοί που παίρνουν τις μαύρες σακούλες και τις τσάντες δεν τα δηλώνουν. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει, καλημέρα για τις πολεοδομίες, κατακτηματολόγια. Στο χωριό μου, κεντρικός δρόμος του χωριού που ενώνει και δύο συνοικίες, δεν υπάρχει καν ούτε στο κτηματολόγιο, ούτε στην άλλη πλευρά του δρόμου, που δεν υπάρχει οικοδομήσιμη. Δεξιά πλευρά, τώρα μου το λες λίγο μπερδεμένο, δεξιά ή αριστερή, λες όλο τον μπάχαλο αυτό με τους δρόμους. Και τα κτίρια, εγώ είμαι 62, η μητέρα μου 93, υπήρχαν εκεί από τότε και θέλω να κάνω αποδοχή κληρονομιάς και έχω κολλήσει σε αυτά τα θέματα. Γράφω λίγο πιο αναλυτικά, αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τους συμβολιογράφους, παιδιά. Για να βρει συμβολιογράφο να σου κάνει αυτά. Δεν υπάρχει θέμα, παιδί μου, εδώ πέρα για να βρει συμβολιογράφο δεν βρίσκεις. Λοιπόν, και όλες αυτές οι αποδοχές, δηλαδή έχεις ένα κτίριο το οποίο είναι 30 χρόνια, 40, 50, 60. Λοιπόν, πας να το είτε αποδοχή κληρονομιάς είτε να το μεταβιβάσεις και σου βγάζει 800 πράγματα. Τα οποία δεν βρίσκεις άκρη. Και βέβαια δεν βρίσκεις και συμβολιογράφο. Κάτι πρέπει να γίνει με τους συμβολιογράφους, παιδιά. Επίσης, μια πρόταση που θέλω να κάνω. Οι συμβολιογράφοι, λοιπόν, επειδή είναι μονοκαλλιέργεια και μονοπόλιο και δεν τους βρίσκεις πουθενά και περιμένεις 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια για να κάνεις ένα συμβολιάκι, ας δώσουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν και στους δικηγόρους. Δώστε ύλη και στους δικηγόρους. Τόσους δικηγόρους έχουμε. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Να είσαι εξαρτημένος από το πότε θα σε πάρει ο συμβολιογράφος για να κάνεις. Μικέ, νομίζω ότι η Δούρου μια χαρά τα λέει, όπως τα είπε, και εγώ θεωρώ ότι η Δούρου μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουν σε μια αυτόνομη πορεία και να μην διαλυθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο φάμελος, η πλειοψηφία έχει κάνει ντυλάρισμα, ρε παιδιά, κάτω από το τραπέζι τώρα, δεν φαίνεται. Ηλίου φαϊνότερον είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πρόεδρος κόμματος να λέει ότι εγώ θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. και ότι δεν μπορεί να πάω αντιπαρατηθητικά από τον Τσίπρα. Δηλαδή να τον διαλύσω το κόμμα. Και ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θέλω το κόμμα σας. Εγώ θέλω μόνους σας να έρθετε εσείς μόνοι σας. Τους ξεφτιλίζει δηλαδή και τους λέει: ελάτε να γραφτείτε μέλη και μετά θα αποφασίσω εγώ αν εσείς θα είστε υποψήφοι. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η Ντίνα μου λέει τώρα: κάποιοι σαν τον παπά, Πολάκη Δούρου και άλλα παιδιά μας έκαναν να φύγουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί το λες. Εννοείται υποστηρίζουμε το καινούριο που έρχεται. Μην τελάς. Λένε να διαλυθεί. Εσύ πήγε στην Ελλάδα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί, Ντίνα μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην είναι εσύ, πήγαινε ψήφισε τον Τσίπρα. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Αλλά γιατί να διαλυθεί ένα άλλο κόμμα. Ποιος είναι ο λόγος, δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έφυγε με το 17% και γυρίζει με το 15% και κάποια μέσα ενημέρωση πανηγυρίζουν για τη μεγάλη επιστροφή. Με το 17% ήταν αποτυχία, το 15% είναι μεγάλη επιτυχία που ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό. Αυτό δεν το καταλάβα ποτέ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αν πιστεύεις τον Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, πηγαίνεις στον Αλέξη Τσίπρα. Παρετήσαι, φεύγεις. Αν είσαι ένα μέλος δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, παρετήσαι, φεύγεις. Αν είσαι βουλευτής, παρετήσαι, φεύγεις. Πας γύρισε. Δεν μπορείς όμως να κρατάς σε ομοιρία ένα άλλο κόμμα. Για να εξυπηρετήσει, γιατί μετά αρχίσει και μπαίνει στο μυαλό σου, ξέρεις, σε διάφορα άλλα σενάρια του τι ακριβώς γίνεται και τι παίζεται. Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε αρκετά θέματα, όπως επειδή μιλάμε για το καλοκαίρι, για τους περισσότερους είναι συνώνυμο της ξεκούρασης. Όσοι μπορέσουν να το κάνουν. Όμως, για χιλιάδες άλλους είναι η πιο δύσκολη περίοδος του χρόνου. Πίσω από τις γεμάτες παραλίες, τα τουριστικά θέρετρα και την εικόνα αυτής της ξεκούρασης βρίσκονται εργαζόμενοι που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της θερινής περίοδου με εξαντλητικά ωράρια, αυξημένες απαιτήσεις και ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. Νοσηλευτές, γιατροί, εργαζόμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στις διανομές και κρατούν όρθιες τις κρίσιμες υπηρεσίες του τουρισμού. Και μιλάμε για τον τουρισμό, όπου πραγματικά προσφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και φτάνουν στα όρια των αντοχών τους. Και εδώ η πολιτεία δεν έχει σταθεί. Δηλαδή η επαγγελματική εξουθένωση δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς από αυτούς. Καθώς η χώρα υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, ίσως αξίζει να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε υπηρεσία που απολαμβάνουμε υπάρχει κάποιος που θυσιάζει το δικό του καλοκαίρι για να λειτουργήσει. Και για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Και βέβαια οι δημάρχοι και όλοι αυτοί οι τοπικοί παράγοντες σε νησιά, γιατί μαθαίνω διάφορα περίεργα, από την αποκομιδή των σκουπιδιών, από το πώς πρέπει να έχουν έτοιμες τις υποδομές. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που φτάνουν στα αυτιά μου που είναι ντροπιαστικά. Και κατά τα άλλα ανεβάζουν τους μονοκαταλόγους, τις τιμές και έχουν φτάσει στο Θεό και υπάρχει πρόβλημα πια στον τουρισμό. Υπό την έννοια όχι ότι δεν θα έχουμε τους εκατομμύρια επισκέπτες, θα έχουμε πρόβλημα και στην κατανάλωση. Ήδη παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο γιατί οι τιμές είναι πανακρίβου. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση. Και βάζουνε. Και μην ξεχνάνε κάτι, ότι ο τουρίστας που θα έρθει σήμερα έρχεται με τα πακέτα που αγόρασε πριν τον πόλεμο και πριν την οικονομική κρίση της ακρίβειας, της ενέργειας κτλ. Άρα αυτός έρχεται και δεν καταναλώνει, δεν ξέρω τώρα που μιλάμε ή τους επόμενους μήνες θα αγοράσει κάποιος άλλος και θα είναι σε θέση να αγοράσει πακέτο για να έρθει. Επομένως, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, μην διαλύσουμε όλο αυτό το σύστημα. Και βέβαια, μίλησα και για τους γιατρούς. Οι γιατροί φεύγουν. Βγήκε ένα ρεπορτάζ για το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, που συνεχίζει να προσελκύει σημαντικό αριθμό Ελληνών γιατρών. Περίπου 860 από τους 3.400 γιατρούς που εργάζονται σήμερα στο σύστημα της Κύπρου είναι από την Ελλάδα. Έχουν καλύτερες αμοιβές, οι πιο οργανωμένες συνθήκες εργασίας και η δυνατότητα καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους. Γιατί εδώ, όταν υπάρχουν οι ελλείψεις και πηγαίνει ένας γιατρός να καλύψει μια θέση, πέρα από το ότι είναι χαμηλά αμοιβόμενος, το πέφτει στις εφημερίες και δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να ξαναδούμε όλο το μοντέλο. Το μοντέλο το οποίο έχει να κάνει και με τις υπηρεσίες και πώς αυτές διαρθρώνονται και από την άλλη τι γίνεται με το παραγωγικό μοντέλο. Γιατί μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός μια Ελλάδα που ευημερεί και μια Ελλάδα που δυσκολεύεται ευημερεί στους αριθμούς, αλλά και μια Ελλάδα που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Λοιπόν, αν ακούσεις την επίσημη αφήγηση, η εικόνα μοιάζει σχεδόν ιδηλιακή. Η ανάπτυξη γίνεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τη χώρα, τα δημόσια έσοδα αυξάνονται, οι επενδύσεις έρχονται, το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μειώνεται, οι αγορές χειροκροτούν, οι Βρυξέλλες επιδοκιμάζουν, όλα καλά είναι. Κι όμως έξω από τις αίθουσες, τα οικονομικά φόρουμ και όλα αυτά, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που δεν μετριέται σε ποσοστά ανάπτυξης, αλλά σε αποδείξεις σούπερ μάρκετ, σε λογαριασμούς ρεύματος, σε ενίκεια, σε δόσεις. Και για το μέσο πολίτη η οικονομία δεν είναι οι δείκτες, είναι αν γεμίζει το ψυγείο στο τέλος του μήνα. Έτσι. Και πώς ακριβώς μπορεί να αντέξει να πληρώνει το ενίκη του. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Η Ελλάδα του 2026 εμφανίζει ένα παράδοξο που θα έπρεπε να απασχολεί πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά η κοινωνία δεν αισθάνεται πλουσιότερη. Τα στοιχεία, μάλλον φτωχότερη αισθάνεται. Τα στοιχεία μπορεί να βελτιώνονται, όμως η καθημερινότητα παραμένει ασφιχτική. Και το πρόβλημα εδώ είναι ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται και το ζήτημα το κρίσιμο είναι το παραγωγικό μοντέλο. Τι εισάγουμε, γιατί έχουμε πρόβλημα πια, δεν παράγουμε, είμαστε τουρισμός, υπηρεσίες ακίνητα, άρα πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Εδώ πρέπει να λύσουν τα προβλήματα και να κάνουν και προτάσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Η Λένα Βασιλά.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: 3 τροχέα μα.
11: Πάει χωρί το θάνατο. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πα, το παίρνει μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχεί, φέτο υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνε. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τι πληροφορίε για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης που είχε προαναγγείλει. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Τα Ιρανικά Προκτορία Ειδήσεων διαψεύδουν πως υπάρχει συμφωνία. Οι δείκτες των Ασιατικών Χρηματιστηρίων σημείωσαν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να καταγράφει άνοδο 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13% στα 87,21 δολάρια το βαρέλι και το Brent έχασε 1,57% και διαμορφώθηκε στα 88,96 δολάρια. Στον Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, υπερβαίνουν τις 3.700 οι νεκροί, ανάμεσά τους 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πλήγματα. Εκλογές στην άνοιξη του 27 υπογράμμισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης, τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ζήτημα του κάζου Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσα από τις αυξήσεις που έχει δρυμολογήσει η κυβέρνηση. Για τις αυξήσεις της αποδοχής των Μητροπολιτών, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλέστηκε τις αιτήσχες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ για την τραγωδία των Τεμπών είπε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες και υπήρξαν αλλαγές στην ΑΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, ενώ συμπλήρωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μετερυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κρηματολόγιο, ενώ απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον πολυχώρο λιπασμάτων στην Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, υποσχέθηκε την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς, όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στις 11 το πρωί θα μεταχθεί ενώπιον του ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο Μουντιάλ. Στο δεύτερο αγώνα, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Αθηναής Νέγκα και Αντώνης Αντωνόπουλος.
17: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωμικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίκλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική ως 6 υποφόρες στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Παρασκευή. Όλες οι Παρασκευές είναι υπέροχες. Δεν ξεχωρίζει κάτι. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
1: Καλημέρα, Αθηνά Ισνέγκα.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, γιατί ο Τέξ Χατζής έχει
1: εξετάσει την ιατρική.
0: Δίνει εξετάσει στην ιατρική. Ειδικό θρανείο του έχουν δώσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μην είναι με τα άλλα παιδιά.
1: Δεν είχε άγχος, μίλησα μαζί του. Δεν είχε άγχος.
0: Είναι βατά τα θέματα.
1: Ναι, τα ξέρει όλα. Εγώ του είπα να είναι χαλαρός, να μην βιαστεί να γράψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και νομίζω θα πει πρώτος.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα σαρώσει, αλλά ναι, ξέρεις, ας κρατάμε λίγο, ξέρεις.
0: Ναι, όχι, μέσα τους είναι ενθουσιώδεις γονείς που λένε δώσαμε.
1: Ναι, δώσαμε, γράψαμε.
0: Ήτανε τα θέματα.
1: Διαβάσαμε.
0: Βατά, είδα μια φίλη μου προχθές που την έχω πολύ ψύχρεμο άτομο. Μου λέει, είχα διαλυθεί. Μου είπανε φύγει γιατί μας χαλάζει την ψυχολογία. Τώρα βεβαίως έχουμε τελειώσει, αν είπαν Ελλήνες, έτσι, γιατί απευθυνόμαστε στους γονείς. Οπότε έχει τελειώσει αυτό, το γράψαμε. Δώσαμε, είπαμε μόνο τα Τέξ Χατζής.
1: Εγώ δίνω ακόμα.
0: Α, δίνεις ακόμα.
1: Δίνω γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου.
0: Α, δίνεις ακόμα.
1: Ναι, δίνω φυσική σήμερα εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις βοηθήσει καθόλου?
1: Κάει και το PlayStation εχθές το βράδυ, έβγαζε καπνούς.
0: Αυτό γιατί γίνεται στα νέα παιδιά, ότι ακριβώς την παραμονή τα πιάνει ένα πείσμα ότι δεν θα κάτσω, θα κάτσω να κάνω οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι, νομίζω ότι είναι φυσιολογικά τα παιδιά.
2: Και οδηγίες.
0: Ποιος
2: τελευταία μέρα να μην κάνετε.
1: Ναι, γιατί τις προηγούμενες διαβάζανε.
0: Και πιστεύεις ότι τις ακούνε.
2: Ρε παιδί μου, λένε ότι έχουν διαβάσει τα παιδιά. Τελευταία μέρα πρέπει να φεύγει το μυαλό τους.
0: Κατάλαβε. Αυτός έχει δύο κόρες. Τις πιστεύει ότι του πούνε. Λέει, ναι, έτσι τα παιδιά χαλαρώνουν. Δεν το κάνουν για άλλο λόγο. Αν θέλετε κι εσείς να μας. Αν γράφετε κι εσείς, αν γράψετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση και να σας ενημερώσουμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber με SMS στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο 212-214-800 για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα. Στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Να το πάμε θεσμικά.
0: Να το πάμε θεσμικά, θεωρώ, ναι.
1: Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια.
1: Τα είπε όλα.
0: Τα είπε όλα εχθές τον Νίκο Χατζηνικόλα. Τι είπε? Είπε αυτό που λέει και χωρίς να τον ρωτήσουν.
1: Εγώ θέλω να τσοπάω στο τέλος.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για τέταρτη φορά.
0: Φαντάσου.
1: Σκέψου.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, κοίτα εδώ, του άνοιξε την καρδιά του Τάσου.
2: Ήταν η καλή είδηση.
1: Ναι, άκου, να το. Λοιπόν.
0: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θεωρώ πάρα πολύ φυσικό την τρίτη...
1: Πάει με ψυχολογία νικητή.
0: Θητεία, πάει με ψυχολογία νικητή, πάει χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στο... θα πάμε για εκλογές το 2027. Νομίζω ότι το λέει πια ο Πρωθυπουργός και σε... συνεντεύξη στην Κριστιάνα Μαμπούρ το είπε,
1: ναι,
0: χωρίς να τον ρωτήσεις.
1: Χωρίς να τον ρωτήσεις.
0: Άμα του πεις καλημέρα σας κύριε
1: 2027.
0: Πρόεδρε, νομίζω ότι απαντάει 2027. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνει πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι έχει τους λόγους του. Δεν θα πόνταρα ποτέ ότι ένας πρωθυπουργός που είναι τόσο ξεκάθαρος για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη.
1: Εγώ
0: δεν θα άλλαζα. Θα έλεγα, έχω δεσμευτεί, το έχω πει σε 500 μέσα.
1: Ναι, το χειρότερο ποιο είναι? Να τις προκηρύξει πρόωρα πριν, δηλαδή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξέρεις, μετά τη δέθεια. Δεν θα το πιστέψει κανένα. Σου λέει πλάκα κάτι. Το 2027
0: τώρα
1: θα
2: έχει
1: είναι.
2: Έχει πει 2027 ή 27.
0: Έχει πει 2027. Γιατί?
2: Θα σου πω μετά γιατί.
0: Το 27.
2: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Έχει πει, όχι ρε παιδιά. Έχει πει 2027 και έχει πει άνοιξη. Το άνοιξη επίσης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ήμουνα μπροστά όταν ήταν στο εντευκτήριο της Βουλής πριν αρχές Σεπτέμβρη. Ήταν το χειμώνα φέτος δηλαδή, που έλεγε ότι όταν το ρωτήθηκε την άνοιξη, είπε για άνοιξη. Και του λέμε Μάρτιο. Ο Μάρτης λέει δεν είναι άνοιξη.
0: Α, φαντάσου.
1: Ναι, το έχει φτιάξει, το έχει το κάδρο.
0: Θεωρητικός είναι άνοιξη, βέβαια. Εντάξει, μην χαθούμε εμείς.
1: Ναι. Τώρα, εκεί σου πάει. Απρίλης, Μάιος.
0: Ναι. Μάρτιος, Απρίλης, Μάιος, λέμε. Μαθαίναμε στο σχολείο ότι είναι άνοιξη. Βέβαια, λέμε Μάρτης, Δάρτης.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς, έχουμε κλιματική αλλαγή. Τώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
0: Αν και το πάει έτσι. Αν βάλεις και την κλιματική αλλαγή, έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Να τον ακούσουμε.
1: Ναι, με.
3: Έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Καταλαβαίνω ότι είστε αποδέκτης εισηγήσεων και για το φθινόπωρο και για την άνοιξη, γιατί ακούω συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει, ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
4: οι
3: πάρετε την απόφαση σας.
4: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη.
3: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
4: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
3: της Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά οι εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για την χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόορες εκλογές είχαν δεχθεί πολλές φορές και την προηγούμενη φορά. Δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα. Στη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Ήθελε να το πει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν το κρατάει μέσα του.
0: Όχι. Ήθελε οπωσδήποτε να το πει. Και να απαντήσω σε ένα φίλο, γιατί έχω υποστεί και εγώ αυτή την κριτική, στο Κυριάκο να πω. Κυριάκος Παπαζής, καλημέρα. Λέει, πόσο δύσκολες ερωτήσεις έκανε ο αντικειμενικότατος στον Κυριάκο εχθές. Πραγματικά περίμενα και ερώτηση για τον Ολμαδάκια να τον αποτελειώσει τον Κυριάκο. Παιδιά, ακούστε. Όταν έχεις να κάνεις συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να τον αρχίσεις στα χαστούκια. Περιμένεις να τον έχεις σε μια κατάσταση να πει αυτά που θέλει να πει έτσι κι αλλιώς, γιατί έρχεται και έχει στο μυαλό του κάποιες απαντήσεις που θέλει να δώσει, όπως αυτή που ακούσαμε προηγουμένως, κάποια πράγματα που θέλει οπωσδήποτε να πει. Και είναι άλλο το επίπεδο της συνέντευξης. Έχεις τους υπουργούς για να τους βαράς, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: όταν
0: πες.
1: Κάνουμε μια συνέντευξη, ειδικά με ένα πολιτικό, επειδή ο πολιτικός συνήθως γίνεται, είναι στόχος. Έτσι. Εκεί ο άλλος έχει μία μερίδα κόσμου, έχει την εντύπωση ότι ο δημοσιογράφος είναι κανένας δήμιος. Δεν είμαστε δήμοι.
0: Ναι. Τώρα θα του δώσει το τελειωτικό χτύπημα.
1: Θα τον αρχίσω, θα τον στριμώξω, θα τον κάνω.
0: Πες του τα, ναι. Και μετά αυτός θα φύγει τροπιασμένος και θα πει αυξήσεις όλους.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Με δυσκόλεψε ο Αντωνόπουλος.
1: Ναι, και
0: από σήμερα θα πληρώνουμε λιγότερη εφορία.
1: Και μετά θα βγω έτσι μόνος μου και θα πω τον τζάκισα. Τον έκανα, τον έφυγα. Ναι, στους φίλους μου, έτσι, στο καφενείο.
0: Ξεχάστε το, αυτό δεν γίνεται.
1: Τα θέματα. Ο Χατζηνικολάου δεν είναι κανένας τυχαίος. Λοιπόν, έβαλε όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι. Υπήρχε κάτι το οποίο δεν τον ρώτησε? Δηλαδή τι ήτανε?
0: Εμένα στα αλήθεια μου άρεσε η συνέντευξη.
1: Η συνέντευξη, παιδιά, ήτανε.
0: Και νομίζω, θα σου πω τώρα κάτι. Έχω δει και τον Πρωθυπουργό και πιο μαγκωμένο και πιο σφιγμένο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Μεταξύ τους.
1: Μα τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
1: Επίσης και κάτι άλλο. Στο πολιτικό ρεπορτάζ, εμείς που κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι είμαστε φίλοι, δεν πάει να πει ότι βγαίνουμε έξω, αλλά γνωριζόμαστε.
0: Επίσης, να πω ότι και φίλος να είσαι, μπορεί να έχεις μια άλλη σχέση επαγγελματική.
1: Φυσικά, όταν ο άλλος είναι πολιτικός και εκτίθεται, και φίλοι να είμαστε, έτσι, γιατί δεν
0: και
1: είμαστε φίλοι. Δεν
0: νομίζετε ότι θα κερδίσουμε. Δηλαδή, μου έκανε χθες μια ερώτηση εδώ, μια συνέντευξη στο Φουσκίδη, για το Black Box τα παραπολιτικά και μου λέει: Φουσκή, όταν είχε κάνει συνέντευξη στον Πρωθυπουργό, υπήρξαν σχόλια ότι τον έγλυφε. Του λέω: Γιατί να θέλω να γλύψω τον Πρωθυπουργό, δηλαδή. Τι θα κερδίσω.
1: Ναι, έλατε.
0: Ναι, μην έχετε λοιπόν αυτή την εντύπωση ότι εμείς έχουμε. Ο σκοπός ο δικός μας είναι να το αφήσεις να μιλήσει όσο να το μιλήσει, δυνατόν, ναι, περισσότερο, ρε, για να πει όσο το δυνατόν περισσότερα και να βγει κάτι από αυτή τη συζήτηση. Αν είναι ένας πρωθυπουργός και τον αρχίσεις στο. Τι το κάνει κανείς αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Εχθές δεν το ρώτησε. Ένα πραγματικά απασχολεί μια πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο 13ος μισθός.
0: Και είπε.
1: Ωραία,
0: και
1: δεν το ρώτησε.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν. Άμα δεν τον ρωτούσε αυτό, δεν θα λέγατε πόπο, δεν τον ρώτησε αυτό.
0: Ναι. Ο σκοπός λοιπόν είναι να υπάρχει συζήτηση. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε και με άλλα αποσπάσματα και με τις δικές σας βεβαίως επισημάνσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα επιστρέψουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού εχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχουμε να παίξουμε κάποια αποσπάσματα, να τα σχολιάσετε κι εσείς. Αλλά.
1: Για να μην λέτε,
0: ναι, ναι,
1: ότι χαϊδεύουμε ή ότι.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά, ότι κάνουμε εύκολες ερωτήσεις ή συνεντεύξεις ή και τα λοιπά. Ναι. Θα κάνουμε αντιπολίτευση κατευθείαν με τη μία.
0: Εμείς.
1: Πριν μπούμε τώρα να στο κάνουμε πεδίο έτσι, ναι, να σου περιγράψω εχθές μία σκηνή στην Δραπετσόνα.
0: Ναι.
1: Στον εργοστασιακό χώρο εκεί, λοιπόν, ωραίο το τοπίο, ειδηλιακό, ντρόουν πετάει από πάνω και δίνει εικόνα.
0: Ναι.
1: Ένας κύκλος, γύρω-γύρω νέοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: νέοι όμως,
0: mm-hmm,
1: έτσι, στη μέση,
0: mm,
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Το ίδιο ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Γύρω-γύρω ο φωτισμός παρέπεμπε σε έναν ήλιο, στον ήλιο του Πασόκ. Ήταν εξαιρετικός ο φωτισμός, δηλαδή σου έβγαζε, ρε παιδί, μικρά-μικρά δοντάκια.
0: Mm.
1: Ήταν έτσι ένα περιβάλλον σύγχρονο, εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή ήταν, σου λέω, Πασόκ από το μέλλον.
0: Ωραίο είναι αυτό, Πασόκ από
1: έτσι,
0: το μέλλον.
1: Λοιπόν, Παύλος Χριστίδης.
0: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι άλλη εισαγωγή να έκανα, πες μου, τι άλλο.
0: Δηλαδή, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω, εσάς πώς σας φάνηκε πρώτα απ' όλα η εκδήλωση.
12: Ίσως ο κύριος Αντωνόπουλος έδωσε και ένα σύνθημα, ναι, το οποίο έχουμε όλοι τόσο πολύ ανάγκη να ακούσουμε.
1: Αυτά.
12: Και για τη ζωή μας, αλλά νομίζω και για την πολιτική ζωή του τόπου. Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε και το Πασόκ, αρκετά συζητήσαμε για το χθες. Πρέπει να συζητήσουμε, ναι, για το μέλλον πολύ περισσότερο.
0: Να πω τώρα κάτι που θα μας προσγειώσει μετά από την πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο φωτισμό και την πάρα πολύ ωραία παρουσία, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πεζό και αν. Τι να πω, πώς να το πω.
1: Γίνω.
0: Γίνω. Λοιπόν, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ανάμεσα στα πράγματα που είπε, είναι δωρεάν μετακίνηση.
1: Το νέο μέχρι 24.
0: Ναι, μέχρι 24 ετών. Αυτό πώς σας φαίνεται εσάς?
1: Με τα μέσα μεταφοράς.
12: Μου φαίνεται μια εξαιρετική ιδέα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ανοίξουμε μια κουβέντα που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε όλη την Ευρώπη ανοίγει ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιες συγκοινωνίες στηρίζουν τους νέους ανθρώπους. Συνολικά ο δημόσιος τομέας. Άρα εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει και ένα συμβολικό, αλλά έχει και ένα πρακτικό περιεχόμενο για να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα πολύ πιο φιλική στον πολίτη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και από την άλλη μεριά, να δημιουργήσουμε και ακόμα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επίπεδο που χρειαζόμαστε.
0: Στο συμβολισμό θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε ποια είναι η κουλτούρα που υπάρχει τώρα, και σας το λέω, γιατί είμαι μαμά, η κόρη μου είναι έφηβη. Παίρνει 3 λεωφορεία και πάει για μπάνιο. Δηλαδή, ξέρει απ' έξω και ανακατοντά τα λεωφορεία της Αττικής. Η κουλτούρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι δεν πληρώνει κανείς εισιτήριο.
1: Άρα το έχουν δωρεάν από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Μαύρη τρύπα σε.
0: Επειδή μιλάμε για κουλτούρα, αυτό βεβαίως δεν σταματάει στους 24χρονους. Έτσι. Είναι, επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα, είναι ότι μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και κανείς δεν έχει εισιτήριο, κανείς δεν έχει πληρώσει, κανείς τίποτα.
12: Δεν πιστεύω να ακούει ο κύριος Κυρανάκης.
1: Έφυγε ο Κυρανάκης, είναι άλλος τώρα.
0: Του το έχουμε πει.
12: Γιατί άμα είχα τον κύριο Κυρανάκη εδώ, θα έλεγε ακριβώς τα ανάποδα τώρα. Γι' αυτό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Υπάρχουν ελέγχοι και ανεγκά.
0: Κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα γεγονός.
12: Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει χρωμά και αν είναι έτσι όπως το λέει η κόρη σας, και το πιστεύω προφανώς.
0: Όχι, δεν το λέει μόνο εκείνη. Είναι μια πραγματικότητα.
12: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προφανώς αντιμετώπιση.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές έχει δικαιολογηθεί. Λογείται η κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτό το πρόβλημα. Λέμε ότι επειδή δεν πληρώνουν ή έχουν περιέλθει σε αυτή την κατάσταση τα λεωφορεία και τα δρομολόγια δεν είναι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε και έχουμε όλα αυτά τα θέματα.
12: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την παρατήρησή σας. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι τουλάχιστον 10-15 βαγόνια ασυρμή του μετρό θα έπρεπε να έχουν air conditioning στη γραμμή.
0: Βέβαια.
12: Την κόκκινη, ειδικά αυτή την περίοδο καταλαβαίνετε ότι είναι ασφυκτικό το κλίμα, και επειδή έχετε ταξιδέψει πολύ και εσείς και όλοι όσοι μας ακούν και σε χώρες των Βαλκανίων, να έχουμε βαγόνια ενέργεια 2026 που δεν έχουν air conditioning είναι κάτι το οποίο δεν το χωρά ο νους. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και σε αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε και συνεννόηση και συμφωνία. Εμείς έχουμε κάνει κριτική γύρω από αυτό, έχουμε καταθέσει προτάσεις, έχουμε ζητήσει εκατομμύρια στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά στην κουλτούρα που σχετίζεται με το ταμείο και το πώς πληρώνει ο Έλληνας, οφείλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με κανόνες και θεσμούς. Έτσι μπορεί να συνέβαινε και παλιότερα με το μετρό, αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Δηλαδή θυμάστε παλιότερα δεν υπήρχε μπάρα για να περάσει και να μπει στο μετρό. Αντιμετωπίστηκε με κάποιο τρόπο. Αυτό όμως το οποίο εγώ θέλω να αναδείξω και να πω είναι ότι σήμερα χάνουμε 111 ώρες το χρόνο στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
12: Είναι πολύ μεγάλο κόστος, περιβαλλοντικό, ανθρώπινο, ψυχικό. Μία ώρα, μία μισή να πάμε στη δουλειά μας, μία ώρα, μία μισή να γυρίσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να βρούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι ακόμα πιο λειτουργικά, ακόμα πιο χρήσιμα. Η κουλτούρα σημαίνει ότι ακόμα και αν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις το αυτοκίνητό σου, πρέπει να πας στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Και ακόμα πιο σημαντικό, γιατί η επισήμανση σας έχει κρύβει κάτι ακόμα πιο σημαντικό από το μετρό, το οποίο είναι μέσω σταθερής τροχιάς όπως και το τραμ, είναι τα λεωφορεία. Αυτό είναι το οποίο κρίνει ο πολίτης ότι μπορεί να του λύσει τα ζητήματά του. Εάν για να πάτε εσείς στη δουλειά σας θέλετε μία ώρα με το μετρό και θέλετε μισή ώρα με το αυτοκίνητο, ό,τι και να γίνει θα πάρετε το αυτοκίνητό σας. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο φιλικά, ακόμα πιο καλά προς τον πολίτη.
0: Και εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο, ακόμη και αν γίνει δωρεάν η μετακίνηση για τους νέους?
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ δίνει και ένα έλασμα στους νέους για μεγαλύτερη κυκλοφορία. Δηλαδή, να κυκλοφορία εννοώ λειτουργικά, να μπορούν να κινηθούν, να μην μένουν βραχωμένοι, να στο πω έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Το κόστος, από ό,τι είπε ο κ. Σαντρουλάκης, είναι κοστολογημένο το μέτρο, είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή, σχετικά με το όλο σκηνικό και με την προσφορά που μπορούν να έχουν οι νέοι. Γιατί οι νέοι σε αυτή την ηλικία κάνουν μεροκάματα. Δουλεύουν σε καφετέρες, δουλεύουν σε εστίαση.
0: Και πολλές φορές η απόσταση είναι ανασταλτικός παράγοντας, γιατί θα ακούσει ένα παιδί που πάει να πάρει μια δουλειά και λέει δυστυχώς μένω μακριά, δεν μπορώ να έχω.
1: Είναι κοινωνικό μέτρο με βαθιά ρίζα. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι γενικώς. Να πάμε λίγο ΠΑΣΟΚ. Εχθές έγινε μια καινούργια επικοινωνιακή επανεκκίνηση και θα είναι, από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι θα είναι στοχευμένη, θα είναι σε διάφορους τομείς. Οι νέοι ήταν η αρχή. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα?
12: Κοιτάξτε, ο στόχος είναι κάθε εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύει μια δέσμη προτάσεων για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Ακόμα και αυτό που συζητάμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Ανέγκα, είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά τη νέα γενιά της πατρίδας. Δεν είναι εθνικό το ακροατήριο το οποίο περιλαμβάνει η πρόταση. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε και όλη την επόμενη περίοδο. Θα αναδεικνύουμε στοχευμένες προτάσεις για στοχευμένα ακροατήρια, διότι προσπαθούμε μέσα από την πολιτική μας δραστηριότητα να δείξουμε ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος που θα μπορούσαμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών πολύ πιο αισιόδοξη, πολύ πιο φωτεινή, πολύ πιο, γεμάτη. Αυτό έχει πολιτικές επιλογές, οι οποίες, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, έχει και έναν συμβολισμό και μια κουλτούρα. Δηλαδή εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ποιος είναι ο ρόλος του δημόσιου χαρακτήρα. Για πολλά χρόνια ο δημόσιος χαρακτήρας βάλεται. Είναι κρίσιμο να σταθούμε στο εθνικό σύστημα υγείας, στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στις δημόσιες μεταφορές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα πληρώνουμε από τον φόρο μας και πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέφουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα καταθέσουμε δέσμη προτάσεων που αφορούν και τους συνταξιούχους και τα ζητήματα που αφορούν την εργασία και άλλα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, και σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις θα είναι προτάσεις οι οποίες θα, θα αφορούν συνολικά το ακροατήριο.
1: Ακούγοντας εχθές τον Πρωθυπουργό, ποια ήταν η γεύση που σας άφησε?
12: Ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Α, δεν το πιστεύετε 27.
12: Κύριε Αντωνόπουλε, ο κύριος Μητσοτάκης με την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εγκαινίασε την προεκλογική περίοδο. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αντέξουμε για ένα χρόνο. Όχι εμείς τα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορεί να το αντέξει η οικονομία. Όσοι μας ακούν σήμερα και είναι στον δρόμο να πάνε στη δουλειά τους, σε ένα ταξί, σε ένα λεωφορείο, οπουδήποτε είναι, καταλαβαίνουν ότι για ένα χρόνο τέτοια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, με 40 ανεξάρτητους βουλευτές, με κόμματα που υποτίθεται έχουν ρόλο σήμερα, αλλά δεν έχουν στην πραγματικότητα και περιμένουν κάποιον άλλον να τους καλύψει, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να βγει. Στην πραγματική οικονομία δημιουργείται μια τεράστια αγωνία, υπάρχει απορία για το τι πρόκειται να δημιουργηθεί. Επομένως, κάθε άλλο παρά κανονικότητα, κάθε άλλο παρά σταθερότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν υπήρχαν δύο λόγοι να πάμε πριν την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη εκλογές, τώρα υπάρχουν 10 λόγοι. Δεν μπορούμε να πάμε. Η συζήτηση είναι αν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, ποια είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη για το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη για τον κ. Τσίπρα κλπ. Αυτό δεν είναι λύση προβλημάτων. Αυτό είναι διαρκής προεκλογική περίοδος.
1: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τώρα, μια και λέμε για προεκλογική περίοδο, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Έχουμε ένα δημοσκοπικό περιβάλλον το οποίο είναι και έτσι και έτσι. Και αλλιώς και πάει κάπως. Είναι και εκεί παρακολουθούμε αυτή τη ρευστότητα. Δηλαδή, είδαμε το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, να μιλάμε για μια βελόνα, δεν κουνιέται, δεν κουνιέται, και ξαφνικά άρχισε να κουνιέται η βελόνα, αλλά προς τα κάτω. Και να ανεβαίνει ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και έρχεται και.
0: Και κολλάει... να φαίνεται ότι από όλες προέρχονται από εσάς.
1: Ναι,
0: και όχι από τα άλλα κόμματα. Ναι.
1: Είναι μια δεξαμενή το ΠΑΣΟΚ που τροφοδοτεί δηλαδή νέα κόμματα. Τι ισχύει τελικά, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε από τα μέσα?
12: Η εικόνα, η εικόνα της στιγμής είναι αυτή την οποία περιγράφεται. Εμένα μου αρέσει να βλέπω την εικόνα των δημοσκοπήσεων, μου αρέσει ακόμα περισσότερο να βλέπω την εικόνα της κοινωνίας και των πολιτών. Το μεγαλύτερο αίτημα των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι η ανάγκη μιας σοβαρής πολιτικής εναλλακτικής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, ακόμα και στο 48%, αλλά ακόμα και στο 4%. Ποτέ δεν έκλεισε, ποτέ δεν έσβησε, ποτέ δεν έπαψε να εκφράζει θέσεις και άποψεις. Επομένως και σήμερα, αυτό για το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω όσους μας ακούν, είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να καταλήξουν οι πολίτες στο τι επιλογή θα κάνουν. Αυτή τη στιγμή ζούμε υπό το πρίσμα της δημιουργίας δύο νέων κομμάτων και υπό το φάσμα δημιουργίας πιθανότατα του κόμματος του κ. Σαμαρά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, όσο λιγότερο συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και όσο περισσότερο συζητάμε για τις πραγματικές πολιτικές όπως κάναμε στην πρώτη φάση της κουβέντας μας, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα πείθονται ότι μπορούμε να βρούμε έναν εναλλακτικό δρόμο. Αυτή είναι η πρόκληση, εμείς εκεί ποντάρουμε και θα συνεχίσουμε να ποντάρουμε.
1: Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι μπετόν αρμέ που λέω και σε αυτή τη λογική ή βλέπουμε γιατί είδαμε την ανάγκη ή είδαμε μια κίτρινη κάρτα παραδείγματος χάρη ξανά από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
12: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυτασικό κόμμα το οποίο ανέκαθεν είχε πολλές και διαφορετικές φωνές. Αυτό ξέρετε είναι κάτι το οποίο είναι και υγιές. Η μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ είναι να σεβαστεί την επιλογή 5.500 συνέδρων στο πρόσφατο συνέδριο για την αυτονομία της παράταξης και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο και αυτό να είναι το οποίο θα αποτελεί αν θέλετε και το consensus, τη συμφωνία την οποία θα έχουμε όλοι μας όταν τοποθετούμαστε στη δημόσια σφαίρα. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έχει πιστέψει πολύ στο εγχείρημα το οποίο εμείς κάνουμε και επομένως νομίζω ότι πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να σεβαστούμε αυτή του την επιθυμία και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα. Έχουμε γύρω μας ο καθένας στην περιφέρεια την οποία εκλέγεται, ο καθένας με το ρόλο τον οποίο έχει, ο καθένας στον κύκλο πολιτικής στον οποίο συμμετέχει, πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλούς ανθρώπους να στηρίξουμε. Αυτό πρέπει να απασχολεί την καθημερινότητά μας και όχι σενάρια ή πώς να το πω, επεξηγήσεις και μεταφράσεις μιας απόφασης που ήταν πολύ καθαρή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστίδη. Καλή
12: σας
0: ημέρα.
12: Καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλά κουράγια.
12: Έχουμε πολύ. Έχουμε πολύ.
1: Είμαι σίγουρος.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας. Ο Μπίλι Δεκίτ λέει καλημέρα παιδιά, Αντώνη Συμπάσχο μαζί σου και εμείς φυσική γράφουμε σήμερα. Ελπίζω να τόνισες τα σως, δηλαδή μάζα βάρος και θερμότητα θερμοκρασία. Ελπίζω να μην σου έφερα κρύο υδρότα, απλά κάνω φυσικά και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Με τη μάζα βάρος μου έφερε έναν υδρότα, αλλά εντάξει.
0: Θα τους διαβάζεις τους γιους σου?
1: Όχι, αυτά είναι εγώ στα θεωρητικά. Είναι μαμά.
0: Α, εντάξει, ναι, σωστά, γιατί είναι βιολόγος και το έχει αυτό. Καλημέρα, για τέταρτη θητεία θα έχει ρωτήσει τον Ράμα, πως είναι η τέταρτη θητεία μας, γράφει εδώ ο φίλος μας Γκασμέντ γράφει εδώ. Ο Ράμα ψάχνει ελικόπτερο και χώρο να εγκαταστήσει την οικογένειά του. Δεν ξέρω.
1: Τώρα με συγκρίνεις τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι και εγκατεστημένος πολύ καλά. Καλημέρα σας, μας γράφει εδώ πέρα. Δεν τους βαράζει, λέει, τους πολιτικούς, αλλά τους χαϊδεύεις.
1: Δηλαδή τι θέλει, να τον πιάνει τον άλλο και να τον βρει, εσύ, έλα εδώ να σου πω έτσι.
0: Δεν θα μιλήσει. Επίσης, γιατί έχετε την εντύπωση ότι η συνέντευξη είναι κάτι που είναι φανερά επιθετικό? Ότι είναι ένα πράγμα το που... Δηλαδή έχετε δει συνεντεύξεις γενικά που οι άνθρωποι να είναι πολύ επιθετικοί και κάτι να γίνεται?
1: Ρε παιδιά, ακόμα και στο γήπεδο. Δηλαδή όταν κάνεις αθλητικό ρεπορτάζ και πας και πιάσεις το ποδοσφαιριστή. Δεν του φέρεις σαν χουλιγκάνος.
0: Ναι, έτσι, το έχετε δει αυτό.
1: Με κοιτάει ο Τάσος. Εντάξει Τάσο.
0: Ναι. Όχι, αν έχετε δει συνεντεύξεις, υπάρχει κάποια και νέα σχολή δημοσιογραφίας, να τις δούμε κι εμείς διεθνώς, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, είμαι ευγενικός από τη φύση μου.
0: Μην κοιτάτε τον Τραμπ που σκόνεται και φεύγει, άμα τον ρωτήσουν κάτι που βγαίνει λίγο έξω από αυτά που τον ικανοποιούν απόλυτα. Που λέει σε ηλίθεια, τι είχε πει στην άλλη δημοσιογράφο. Υπάρχει και η συνέντευξη που τους αφήνει όλους να εκτεθούν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ναι. Του λέει ο Τραμπ στην άλλη. Έτσι, είσαι ηλίθια. Δηλαδή, είσαι έτσι και τα λοιπά. Δηλαδή, τι θα έπρεπε η άλλη να του πει, εσύ είσαι ηλίθια, ηλίθιος και καραγκιόζη.
0: Όχι, η άλλη απλώς το ρωτάει πράγματα που δεν τον βολεύουν. Αλλά θέλω να πω ότι και εκεί, μισό λεπτό, και εκεί το κλίμα δεν είναι. Δεν είναι. Ήρθα να σε βαρέσω.
1: Δεν είναι άβολες ερωτήσεις. Υπάρχουν δύσκολες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν άβολες ερωτήσεις. Δύσκολες απαντήσεις υπάρχουν.
0: Ναι. Επίσης οι πολιτικοί, ειδικά όταν είναι πρωθυπουργοί, ξέρουν να απαντάνε πάρα πολύ σε όλα. Πολύ καλά. Δημήτρης λέει, όταν ο πολιτικός σου λέει φαρσός ψέματα, έχεις την υποχρέωση να το επισημάνεις μπροστά του. Αλλιώς είσαι λίγο βαποράκι. Αυτό. Για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είναι μια απάτη που περνάει σε όσους δεν γνωρίζουν. Και πάλι θα σας πω το εξής. Λες λοιπόν εσύ ότι απαντάει ένας πολιτικός και δεν λέει αλήθεια. Εκείνη την ώρα ο δημοσιογράφος θα κάνει το διορθώσει. Και θα του πει, άκου να δεις ρε, έχω εδώ τα στοιχεία και... Άστο λοιπόν να πει αυτό που θέλει να πει, να πεις εσύ μετά ότι λέει ψέματα, να πει ο άλλος ότι λέει φοβερά ψέματα, να εμφανιστεί κάποιος τρίτος και να πει, όχι λέει αλήθεια, είναι καταπληκτικός, θα τον ψηφίσω άλλες 10 φορές. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Εκεί που φταίμε σε ένα κομμάτι είναι ότι έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο...
0: Να νομίζει ότι κάτι άλλο.
1: Ναι, ότι είναι κάτι άλλο, ότι πρέπει να σκοτώνονται όλοι, να γίνεται ένα μπάχαλο, να βρίζονται, να χτυπάνε, να σηκώνονται, να πετάνε μικρόφωνα κτλ.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Αναστάσιος. Για πείτε μου, λέει, σας κάλυψε η απάντηση για την αύξηση των μισθών των κληρικών. Τι θα πει ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σας παρακαλώ, τι θα χρειάζεται ένας Μητροπολίτης στα 4,5 χιλιάρικα. Συμφωνούμε, το έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές. Εγώ θέλω να πάρω και άλλοι παπάδες.
1: Ναι.
0: Που έχουν οικογένειες, δηλαδή, γιατί να πάρει ο Μητροπολίτης.
1: Οι παπάδες υπάρχουν πολλοί παπάδες οι οποίοι έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Δηλαδή, εγώ είχα δει.
0: Μπορώ να σου πω ότι είναι η κατηγορία με τους περισσότερους πολυτεχνούς οι παπάδες. Να πάρουν αυξήσεις οι άνθρωποι αυτοί. Ο Μητροπολίτης που είναι μόνος του, είναι μοναχός.
1: Εκεί είναι ένα θεματάκι.
0: Να τα κάνει τι.
1: Μπορεί να κάνει προσφορές.
0: Εντάξει, να κάνει προσφορές, ωραία. Καλημέρα, λέει, τι συνέντευξάρα πήρε ο μεγαλοδημοσιογράφος. Ντράπηκε και η ντροπή με αυτά που ρώτησε και με τη βουβαμάρα του λέει στις απαντήσεις. Δείτε μια άλλη συνέντευξη. Και κάτι προς τον Χριστίδη λέει, χαριτολογώντας πάντα, αν βγει κάτι πρώτο, έστω και με ένα πόντο, κάτι πράσινο, μόνο Παναθηναϊκός θα είναι, λέει ο Νίκος από τον Ναύφλιο.
1: Δεν γελάω, Νίκο, δεν γελάω.
0: Εγώ γελάω.
1: Δεν γελάω γιατί είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Μάλιστα. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού δεν φαίνεται πουθενά. Η αριστερά πλευρά, η οικοδομήσιμη, η δεξιά όχι, άσχετα αν υπάρχουν κτίρια και νέες οικοδομές εντός σχεδίου. Η μία πλευρά εκτός, η άλλη οικόπεδο που το χωρίζει ο δρόμος με τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Είναι αυτό με το καινούριο ρημοτομικό, αυτό που έχει βγει με τα.
0: Και δεν μπορεί, λέει, να μεταβιβαστεί.
1: Ναι, είναι ένα θεματάκι εκεί. Θεματάρα είναι για τους ανθρώπους εκεί.
0: Η εκπομπή Χατζη Νικολάου αρχίζει 12 τα μεσάνυχτα. Η Νέα Δημοκρατία έκανε παρέμβαση για να αλλάξει η ώρα. Ντροπή και ξεφτύλα για το κανάλι. Το ξέρεις εσύ, το γνωρίζεις. Πάντως είναι και το Μουντιάλ, νομίζω, που διαμορφώνει.
1: Είναι Μουντιάλ. Είναι όλα αυτά. Καταρχάς, είναι άλλη μια επιτυχία του Χατζη Νικολάου.
0: Πάντως η νέα. Νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι θέλει την επιτυχία του. Θέλει προϊόν του να το δουν όσοι περισσότεροι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχεις μια συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, δεν θα τη βάλεις ώρα να τη δούνε.
1: Και έχεις και Μουντιάλ απέναντι. Ναι. Έχεις και Δελτία.
0: Τι να πεις, να το βάλω την ώρα του Μουντιάλ να μην το δει κανείς.
1: Τα κανάλια καταρχάς είναι επιχειρήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχεις τέτοιο να σου το μανίκι.
0: Δηλαδή και αυτό είναι ύποπτο.
1: Παίζει συνωμοσία.
0: Να δώσετε και βάουτσερ για ταξί, λέει εδώ ο Γιώργος για το Πασόκ. Σήμερα, μισό λεπτό να το διαβάσω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Σήμερα λέει μπήκε ελεγκτής στο λεωφορείο. Μπήκαν ελεγκτές και από τις δύο πόρτες. Ναι. Σε αυστηρό και καλά ύφος. Όσοι δεν έχετε χτυπήσει εισιτήριο, να τα κυρώσετε τώρα. Έλεγχος.
1: Έλεγχος.
0: Γελάσανε και τα γαλλίκια που πρώτα.

0: στόμα του, όλη μούγκα. Πήραμε 1000 ζόρια τον αριθμό του, όμως από προηγούμενη εμπειρία το σωματείο τους καλύπτει βάζοντας διάφορα προσκόμματα, όπως καταθέστε εγγραφή, έγγραφη καταγγελία, ή έχετε να προσκομίσετε κάποιους άλλους μάρτυρες. Μέχρι και το σημερινό είμαι βέβαιος πως αποτελεί γραμμή που έχουν λάβει. Η πιο άχρηστη ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, μας γράφει εδώ ο Χρήστος, πληρώνονται από το υστέρημά μας χωρίς κανένα απολύτως αντικείμενο εργασίας. Η Ελλάδα που με την ανοχή μας καταφέραμε να έχουμε. Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι έχει...
1: Έχει ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα με τη συμπεριφορά ορισμένων. Δηλαδή είναι, νομίζουν ότι έχουν μια εξουσία τρελή, ξέρεις, είναι τώρα.
0: Αλλά και πάλι επιλέγει. Σου λέει γράφει τον έναν, δεν γράφει τον άλλον, κατεβαίνουν οι υπόλοιποι γελώντες.
1: Εντάξει, κάνει δεγματοληπτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να τους πιάσει όλους εκεί μέσα, εκτός να σταματήσει το λεωφορείο και τους βάλει όλους στη σειρά. Εντάξει.
0: Χριστίδη, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Το μετρό χωρίς air condition αγοράστηκε επί Σιμίτη. Δεν είχε τότε ζέστη. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά που λέγανε ότι επειδή είναι υπόγειο έργο.
1: Ναι.
0: Και θα κατεβαίνουμε, δεν θα χρειάζεται ερκονίσιο το θυμάμαι, γιατί και τότε γελάγαμε.
1: Είχα καλύψει τα εγγένεια το πρώτο στο σταθμό Ακρόπολη.
0: Και τώρα ήταν χωρίς ερκονίσιο, γιατί λέγανε είναι υπόγειο ότι θα μπαίνετε μέσα, θα έχει δροσιά.
1: Την πρώτη βόλτα ήταν εκεί, είχαμε κατέβει τώρα τα τσουμ, μπαίναμε μέσα, το κοιτάζαμε, κάναμε, δείγναμε. Ήταν, σου λέω, συγκλονιστικό για τη χώρα, έτσι. Ειδικά για εμάς που είχαμε βγει εξωτερικό, που ξέραμε μετρό τώρα, ιστορίες τώρα, μετρό Νέα Υόρκη, έτσι. Δηλαδή. Ναι. Λες τώρα έτσι και λες μετρό.
0: Καλά, είναι χάλια τη Νέα Υόρκη.
1: Άλλο αυτό.
0: Είναι, αλλά είναι η μπίκλα προσωποποιημένη. Είναι λειτουργικότητα γιατί έχει σε κάθε γωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Απ' την άλλη, το τραμ επίσης τα εγγένεια πάλι. Είχαμε πάει στην Γλυφάδα. Τραμ, βόλτα, πάμε όλοι. Ταρατατζούμ. Ξέρεις, σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο παλιός. Ήταν αυτός ο οποίος απέσυρε τα τραμ από την Ελλάδα και από την Αθήνα. Πότε ήταν, στην Αθήνα ήταν.
0: Το τραμ με το καμπανάκι.
1: Ναι. Drag and drum και μπήκαν τα τρόλεϊ.
0: Ναι, μπήκαν τα τρόλεϊ.
1: Και
0: θυμάσαι.
1: Τώρα τα τρόλεϊ τα αποσύρουν.
0: Πω, τι γίνεται. Μπορεί και να τα επαναφέρουν έτσι.
1: Επίσης είχα καλύψει τα πρώτα τα καινούργια τρόλεϊ που είχαν έρθει, που ήταν με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είχε ξεκινήσει την Αμαλία εκεί.
0: Καταλαβαίνετε πόσο αρχαίο συντάκτη είναι, ναι.
1: Έτσι,
0: θα φτάσει στα κάρα.
1: Εγγένεια, αυτά. Έχω κόψει κορδέλες.
0: Αν τον αφήσω λίγο ακόμα. Πάντως πράγματι αυτό με το μετρό είναι περίεργο, γιατί ξέρεις ότι είναι μια χώρα που κάνει ζέστη. Πότε εγκαινιάστηκε το μετρό?
1: Το μετρό ήταν το 2000 εκεί περίπου. Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί σταθμό Ακρόπολη.
0: Μπράβο.
1: Ήταν, ναι, Μελίνα μέσα, ιστορίες, φωτογραφίες.
0: Θυμάσαι κάποιες μέρες που ήταν δωρεάν για να το συνηθίσουμε.
1: Ναι,
0: να μπούμε και να δούμε πώς ήταν και πού
1: πήγε. Δεν είχα μπει.
0: Ήταν εντυπωσιακό πάντως τότε.
1: Εγώ δεν έπαιρνα μέσα.
0: Ναι, γιατί.
1: Ξέρεις ποιοι με βάλανε στα μέσα μεταφοράς?
0: Γιατί?
1: Η γη μου.
0: Γιατί σε βάλανε στα μέσα μεταφοράς?
1: Ναι,
0: είναι
1: να
0: αυτό
1: με βάλανε.
0: Το πράγμα. Easy Rider μόνο με τη μηχανή
1: συνήθεια. Ναι.
0: Α, είσαι από αυτούς λοιπόν.
1: Και επειδή δεν θέλω να βάλω τα παιδιά πάνω στη μηχανή, δεν τα έχω βάλει ποτέ.
0: Ναι, καλά
1: μόνο
0: κάνεις.
1: Για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάω τώρα εκεί αναγκαστικά με το αυτοκίνητο που να παρκάρεις τώρα μέσα στο. Άρα μέσα. Πάμε. Και ξέρεις, λειτουργούν ωραία.
0: Ναι, λειτουργούν μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έχουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

0: ψυχολογικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, τι θα γίνει, θα συνεχίσει να λες τι εγγένεια έχεις κάνει?
6: Ω, ναι, ναι. Ρίο Αντίριο, το κορυφαίο, το πήγαινα πλάκα, ναι. Πλάκα. Σοβαρά, ναι. Τώρα, πηγαίναμε, μπήκε η τάδε, πηγαίναμε μπροστά, ξέρεις, δημοσιογράφοι, μας είχαν χωρίσει λιγάκι, κενό από κάτω, χάος, έτσι, πήγαινε. Κομμάτι-κομμάτι.
5: Α, τι εννοείς, υπήρχαν εγγένεια συνεχώς.
6: Ναι, κομμάτι-κομμάτι. Πήγαινε κομμάτι-κομμάτι.
5: Εντάξει, ήταν τέτοιο έργο όμως που άξιζε.
6: Κάθε κομμάτι έργο, δεν
5: ξεχωριστά εγγένεια, ναι.
6: Άκου το καταπληκτικό. Αυτό τώρα επικυβέρνηση Πασόκ, έτσι. Ναι. Τότε εγώ έκανα κυβερνητικό ρεπορτάζ, Πασόκ, έτσι, το ρεπορτάζ μου. Αλλάζει η κυβέρνηση. Mm. Έχει μείνει ένα μισό κομμάτι, το τελειωτικό, το τελευταίο κομμάτι. Ναι. Έχω εγγενιάσει όλα τα άλλα κομμάτια. Mm. Ωραία. Το τελικό κομμάτι που έγινε τέτοιο έγινε Πικαραμαλή, πήγε ο άλλος κυβερνητικός. Δεν το έκανα αυτό το κομμάτι.
5: Μάλιστα. Και ποιος είπες ότι κατήργησε τα...
6: Ποιο? Τα Τραμ.
5: Ναι.
6: Τα Τραμ τα κατήργησε σαν σήμερα ήταν η απόφαση Κωνσταντίνος Καραμαλής.
5: Σαν σήμερα.
6: Ναι, ήταν τότε υπουργός συγκοινωνιών.
5: Τους αξίζει ένα τραγούδι.
6: Τρακατρούμ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αθήνα Ίσταγκα.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Α989.
0: Ακούτε και θα ακούτε. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εμείς εδώ. Μετά παραδίδουμε σκυτάλι. Μας γράφει ο Νίκος για την αναπηρία και τη στήριξη των αναπήρων. Θα μιλήσετε καθόλου? Να μιλήσουμε πάρα πολύ. Να έχουμε ένα θέμα. Να μας στείλεις και εσύ αν θέλεις, αν υπάρχει κάτι και προκύπτει. Και να ασχοληθούμε. Γι' αυτό
1: και
0: είμαστε
1: εδώ. Και
0: να
1: σου πω κάτι, γιατί ναι, το είπε και με αφορμή και όλες με τον Παύλο Χρυσίδη, ότι στο Πασόκ ο γραμματέας είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
0: Ναι.
1: Ο νέος γραμματέας του Πασόκ, ο οποίος και το Πασόκ μάλιστα έδωσε έμφαση σε αυτή την επιλογή, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει μεγάλους αγώνες στο αναπηρικό κίνημα. Και γενικότερα όμως, ό,τι θέλεις Νίκο, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα ωραία λέει Μπινελί και τα ακούς τα Δέλτα Σίγμα, βλέπε τη Ηλιούπολη.
1: Κόλαση έγινε.
0: Και θα καταλάβεις. Αυτό πάντως με τα συμβούλια.
1: Στα δημοτικά, στους δήμους.
0: Είναι, αν ανοίξετε και δείτε, πέρα από αυτό της Ηλιούπολης που έγινε viral, είναι θέμα. Έχω ο Τσουβέλλας. Κάθε λέει και βλέπει, μου λέει συνέντευξη, συνέχεια τέτοιες συνεδριάσεις. Γιατί εκεί είσαι όλη την γκάμα της ανθρώπινης αντίδρασης της θυμωμένης.
1: Ναι, και εκεί. Δεν είναι βιδωμένες οι καρέκλες, έτσι.
0: Όχι,
1: όπως
0: φεύγουν.
1: Όπως Βουλή, φεύγουν οι καρέκλες,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, πάνε εκεί για να εκτονωθούν.
1: Κοίταξε, εγώ είχα κατέβει μια φορά.
0: Α, ένα μας τα λέει.
1: Είχα κατέβει μια φορά, ναι. Λοιπόν. Δεν είχα πάει ούτε σε λαϊκή, δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν έτσι.
0: Πιο σικ.
1: Ναι, τώρα δεν θα ήταν ψεύτικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, δεν προλαβαίνω, όχι δεν πάω, δεν
2: σε
1: προλαβαίνω.
2: Σε ποια γειτονιά δεν μας είπες. Σε ποια γειτονιά.
1: Βίρονας, μία είναι γειτονιά, Βίρονα.
2: Μαζί με το Χαρδαλιά δηλαδή. Μαζί με το Χαρδαλιά.
1: Ναι, απέναντι.
2: Απέναντι.
1: Απέναντι, φίλοι από μικροί όλοι, έτσι. Όλοι μαζί στην ίδια γειτονιά έχουμε μεγαλώσει.
2: Απέναντι ή μαζί.
1: Απέναντι.
2: Απέναντι.
1: Απέναντι. Αφού είμαστε φίλοι. Ο Χρυσίδης έπαιζε χάντμπολ, εγώ έπαιζα μπάσκετ.
2: Όχι, ενώ.
1: Απέναντι. Αλλά εκεί είναι, εκεί όλους μας ενώνει ο Βίρονας. Είναι άγρια περιοχή, δεν είναι αστεία, έτσι. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά σου λέω τώρα, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πάθος. Πάθος. Και εμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ γιατί κατέβηκα, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει το χρώμα της γειτονιάς. Ήταν ωραία γειτονιά. Αλάνα, χαμηλά σπίτια, παιχνίδι πολύ. Αυτές είναι οι Γιασεμίν, το Λούλουδο. Γειτονιγωνίες τώρα, παίζαμε φωτιές του Αγιάννη, στον Κλείδωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα έχω ζήσει όλα. Οπότε εκεί είχε γίνει. Άρχισε να πέφτει πολύ μπετό στη γειτονιά. Μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα,
0: ναι,
1: λοιπόν, βλέπεις ότι δεν πάθος, πολύ πάθος είναι αυτό που λέμε, πολύ λάδι, αλλά τηγανίτα τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πέρας ωραία
1: παιδική
0: ηλικία βέβαια, τι το θέλεις μετά το...
1: Μετά εντάξει, μια τελευταία φορά ακόμα χτυπάω το κεφάλι μου, δεν το συζητάμε, ποτέ ξανά,
0: ναι.
1: Ποτέ. Όλοι έχουμε μεγαλώσει μαζί εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πια είναι και η γενιά μας τα πάνω κάτω. Αλλά...
0: Αυτό πάντως που λες, που περιγράφεις, πρέπει να συμβαίνει και σε άλλες γειτονιές.
1: Ναι, γιατί...
0: Μεγαλώνουν, είναι αγαπημένοι, έχουν αναμνήσεις και μετά πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πλακωθούν. Και όλα αυτά γίνονται, καταλαβαίνεις πώς, με αγιόκλημα και για σεμί, όπως είπες εσύ, έδωσες τον τίτλο.
1: Αυτά είναι αυτά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561. Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η τελική συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Δύο ιρανικά ντρόουνς εντωμεταξύ κατέριψαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις του Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική ενέργεια μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Αλματώδης εντωμεταξύ ήταν η άνοδος στις ασιατικές αγορές τα ξημερώματα, με τον Nikkei στο Τόκιο στο συν 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα $90 το βαρέλι, πριν από λίγο ήταν στα $88,58 το βαρέλι, και του αμερικανικού αργού στα $86,10 το βαρέλι. Υπεγράφει η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας. Το κέντρο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο βασικό μηχανισμό συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι τέσσερις χώρες σε κοινή τους δήλωση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας μέχρι το τέλος του έτους. Εκλογές την άνοιξη του 2027, υπογράμμισε εκ νέου σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για νέους μέχρι 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπρόσωπους της νέας γενιάς στον πολυχώρο λοιπασμάτων στην Δραπετσόνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Μίλησε εκτενώς για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σε μία ώρα ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μανασκεγιού στο Λόγκο Αιγίου. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα, υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Νικηφόρο ξεκίνημα και για τη Νότια Κορέα, κέρδισε 2-1 την Τσεχία μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Απόψε στις 10 ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Αθηναή Σνέγκα και Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωμικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κύξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίκλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
8: Σνέγκα.
7: Και έχουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου στην γραμμή μας, γιατί έχουμε.
8: Επιδημία παρετήσεων.
7: Πώς θα το έλεγες.
8: Επιδημία παρετήσεων γραμματέων στην κυβέρνηση για την πολεοδομία.
7: Δεν ξέρω, θα μας πει η Τασούλα.
8: Έχει πέσει επιδημία.
7: Καλημέρα, Τασούλα.
8: Θα βάλουμε σε καραντίνα.
9: Εγώ μπορώ να σας πω το δικαστικό κομμάτι τώρα για τις απαραίτητες.
8: Άστο, άστο, και την επιδημία, άστο, ναι. Ναι,
9: ναι, ναι. Λοιπόν, απλά αυτή η δικογραφία και οι συλλήψεις και οι προφυλακίσεις των 6 βασικών κατηγορούμενων έφεραν ένα ντόμινο αντιδράσεων με 2 παραιτήσεις μετράμε μέχρι στιγμής για γενικών γραμματέων υπουργείων για την υπόθεση. Δεν εμπλέκονται στην υπόθεση.
8: Όχι, δεν εμπλέκονται, ναι, ναι. Η εξήγηση που δίνεται είναι για προσωπικούς λόγους και ότι έχει εκπληρωθεί και πενταετία να γίνεται ανανέωση κτλ. Ναι, απλώς υπάρχουν κάποιες απολύξεις, συγγενικές ιστορίες κτλ. Και σου λέει ο φόβος φυλάει τα έρημα, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
7: Μάλιστα.
9: Ναι, δηλαδή πρέπει να το διευκρινίζουμε, δεν είναι ούτε καν στους υπόπτους.
8: Ναι.
9: Δεν αναφέρονται τα ονόματα τους μέσα.
8: Απλώς έχει βγει η αντιπολίτευση και κάνει τη δουλειά της. Τώρα και σου λέει, τώρα μιλάει τώρα το Πασόκ. Εχθές έκανε το Πασόκ το παιδί, για επιδημία παρετήσω. Βγάζω, την κλείνω εγώ την παρένθεση. Πες μας τι έχει γίνει με την ιστορία αυτή, το δικαστικό.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε 6 συλληφθέντες. Μάλιστα, να σας πω λίγα και πρακτική. Πάντα στις ανακρίσεις απολογείται τελευταίος αυτός που έχει το μεγαλύτερο ρόλο σε μια εγκληματική οργάνωση. Εμείς λοιπόν περιμέναμε ότι θα απολογηθεί ο σύζυγος, το αρχηγικό μέλος, όπως αναφερότανε, και ανακαλύψαμε εκεί που ήμασταν ότι τελικά απολογήθηκε τελευταία η σύζυγος. Επομένως καταλάβαμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση παίζει η Γενική Γραμματέας Μεγάλου Δήμου της Αττικής. Πρώην τώρα, γιατί διαφέρθηκε όπως καταλαβαίνετε. Η οποία και από τα στοιχεία της υπόθεσης φαίνεται να κάνει και κουμάντο σε όλα. Αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Είναι αυτή που έχει συναντήσεις. Η μεγάλη έκπληξη στην υπόθεση ήταν ότι οι πολεοδομικές, έχουμε δει και άλλα κυκλώματα με πολεοδομίες. Δεν νομίζω ότι έπεσε κανένας από τα σύννεφα για τα φακελάκια. Λοιπόν, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μέσα στην δικογραφία αναφέρεται ακόμα και απόπειρα να λαδώσουν, να δωροδοκίσουν δικαστικό λειτουργό, το αρχηγικό ζευγάρι, για να καθαρίσουν, να μην πάνε για κακούργημα, να καταλάβετε. Γιατί άρχισαν και πλεκτήματα με τον νόμο και με άλλη υπόθεση.
8: Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία έτσι.
9: Με τα πόθεν έσχες, δηλαδή φαινότανε ότι είχαν χρήματα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και δεν μπορούσαν και δεν τα είχαν και δηλώσει.
8: Δεν είχα καλό πλυντήριο γι' αυτό, ναι.
9: Δεν είχα καλό πλυντήριο, ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βρίσκουν μία γυναίκα, δημοσιογράφο.
8: Ναι. Παντού παίζει ένας δημοσιογράφος.
7: Ναι, για πες.
9: Η οποία ελέγχεται, πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή.
8: Την ξέρουμε.
9: Δεν είναι από τα γνωστά ονόματα. Άντε να σας δώσω. Παραπάνω δεν λέω.
8: Ναι, όχι, με πείς, δεν χρειάζεται τώρα.
9: Λοιπόν,
8: όχι ότι καλύπτουμε τα γένια μας έτσι, γιατί θα μας έρθει κανένα μήνυμα τώρα. Απλώς δεν λέμε ονόματα.
7: Δεν μπορούμε.
8: Μέχρι απόδειξη του εναντίου.
9: Λοιπόν, βρίσκει λοιπόν η αρχηγός μία δημοσιογράφο η οποία της λέει ότι έχω τον άνθρωπο κλειδί που μπορεί να καθαρίσει τέτοιες υποθέσεις, εννοώντας ότι έχει δικαστικούς για να μην πάνε σε κακούργημα. Σύμφωνα με τις αρχές, για να είμαι σαφής, δίνεται το ποσό των 20.000 ευρώ από την πλευρά της αρχηγού στον μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας με τη δημοσιογράφο έχουν διαλόγους περί χρημάτων.
7: Και,
8: μήπως την ήθελε για επικοινωνία, ρε παιδί μου. Μα να αναλάβει το γραφείο τύπου.
9: Τι να σου πω. Εγώ σας λέω τι αναφέρεται στην υπόθεση.
8: Ναι.
9: Η δημοσιογράφος τώρα, μάλλον το κακούργημα γίνεται τελικά πλημέλημα. Δικάζονται κανονικά και καταδικάζονται το περασμένο Μάρτιο σε ένα χρόνο με αναστολή για τις ανακρίβειες στα ποθενέσχες. Διαμαρτύρεται η αρχηγός στο μεσάζοντα ότι άλλα μούταξες κι άλλα έγιναν.
7: Ναι.
9: Και αυτό στάζει διάφορα. Και υπάρχουν πάλι επικοινωνίες με τη δημοσιογράφο. Κοιτάξτε, είναι μια δικογραφία και μια υπόθεση που έχει πάρα πολλά ονόματα. Όπως έλεγα χθες στα δικαστήρια, ενδεχομένως να δούμε και άλλους μπροστά που δεν το περιμένουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τις συγγενικές σχέσεις, καταλάβατε.
7: Δηλαδή,
9: είναι αυτό το πρόβλημα τώρα που δεν είναι κάποιος που είναι με το όνομά του ακριβώς. Λοιπόν, εδώ θα δούμε τώρα πώς. Γιατί η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Πρέπει να απολογηθούν και άλλοι κατηγορούμενοι.
7: Μάλιστα.
9: Δεν είναι ότι δηλαδή έχουμε τους 6 προφυλακίστηκαν και τελειώσαμε.
7: Ναι.
9: Έχουμε και άλλα ονόματα, εκ των οποίων η μία κατηγορούμενη που θα πάει να απολογηθεί είναι αυτή για την οποία παραιτήθηκε ο χθεσινός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ναι.
9: Δεν είναι ένα μεγάλο δεν είναι στους κατηγορούμενους. Έχει πολύ μέλλον αυτή.
7: Έχει μέλλον το σύριαλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, κρατά.
9: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Κρατάω το εξής. Έχουμε 3 κυκλώματα σε πολυοδομίες, Χαλκιδική, Ρόδο και Αττική. Μόνο για την τελευταία έχουμε προφυλακίσεις. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, για την ενημέρωση που μας έκανες. Δεν το περιμέναμε τώρα αυτό. Και
8: καλημέρα, Τασούλα, καλημέρα.
7: Και όλα μέσα. Μας γράφει ο Δημήτρης. Βλέπω κάτι ξεπεσμένους, λέει, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς σε συγκεκριμένα 2 κανάλια. Αυτά είναι τα υλικά, αυτά τα υλικά κατεδαφίσεως είναι το περίφημο κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω να σου πω. Η κυρία Καριστιανού λέει έχει τους καλόγερους και τους αστρολόγους, πάει άραγε να αναστήσει το κόμμα της νίκης που εξαφανίζεται. Όσο λέει για Βελόπουλο και Λατινοπούλου, σαν πολύ αιμονή βλέπω εναντίον του Τσίμρα, μάλλον ετοιμάζει να δώσουν δεκανίκη στο Μητσοτάκη αν όντως μπουν και οι δύο στη Βουλή. Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι ένα δικό σου σενάριο. Εγώ το διάβασα για να μην λες ότι δεν διαβάσαμε το μήνυμά σου. Καλημέρα κυρία Νέγκα, λέει για την αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών ο Πρωθυπουργός απάντησε και κάτι πολύ σοβαρό που διέλαθε της προσοχής όλων. Δήλωσε πως ο Έλληνας Μητροπολίτης δεν πρέπει να αμείβεται λιγότερο από το μουφτή. Και ονόν νοήτο. Δεν ξέρω πόσο παίρνουν οι μουφτίδες.
8: Οι μουφτίδες είναι. Ναι, άστο τώρα μην,
7: τώρα μην το ξύσουμε αυτό το.
8: Εφόσον δεν ξέρουμε τώρα, δεν το θυμάμαι κι εγώ, αν παίρνουν μισθό ή πώς πληρώνονται, ποιο είναι το καθεστώ τους.
7: Ναι. Να ξελαμπεκάρουμε. Βεβαίως.
8: Ναι. Είναι η Αθανασία, η οποία βάζει ένα θέμα για αυτό που λέγαμε πριν για τους ανθρώπους με αναπηρία.
7: Ναι.
8: Που είναι η θέση στάθμευσης. Η θέση στάθμευσης λοιπόν για τους ανάπηρους.
7: Ναι.
8: Είναι τεράστιο θέμα και επειδή το ταγκό θέλει δύο. Είναι ποιος τις παίρνει, πώς την παίρνει αυτή τη θέση, γιατί υπάρχουν πολλές λαμογές και εκεί. Ναι. Έτσι, βγάζουν διάφορα πιστοποιητικά, ψεύτικα ή ιστορίες κτλ.
7: Καλά, δεν ντρέπονται. Ρε,
8: όχι, δεν ντρέπονται. Αυτό είναι το θέμα.
7: Δηλαδή, βάζουν πιστοποιητικό, τι για να πάρουν. Καλά, έχουν και άλλα ωφέλεια. Το πιστοποιητικό δεν είναι μόνο αυτό.
8: Για μια θέση πάρκινγκ. Αλλά υπάρχουν πιο γαϊδούρια όμως, που είναι που πάνε και παρκάρουν εκεί στις θέσεις που είναι. Εγώ δεν σου λέω, δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος.
7: Σου κάνουν το ένα λεπτάκι.
8: Ναι, ένα
7: λίγο,
8: λεπτάκι.
7: Λίγο, του λες, εδώ είναι για να. Σου κάνει ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Το δαχτυλάκι, αυτή την κίνηση που συχαίναμε. Μου να πάρω το δάχτυλο και να το γυρίζω τρεις φορές. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Ναι.
8: Έτσι, εκεί, λοιπόν, αυτό είναι όχι γαϊδούρια, όχι, δηλαδή λες ρε παιδί μου, είσαι το καλός. Και εντάξει, άλλοι είναι, υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις. Το παρκάρει κανονικά, ούτε τα αλάρμ, γιατί χαλάει την μπαταρία. Έτσι, τώρα μην φανταστείς τώρα. Δεν είναι...
7: χαλάει την μπαταρία. Τι άνθρωποι υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν, βεβαίως και πράγματα που μας ψυχαγωγούν, έτσι, που μας δίνουν ευχαρίστηση. Το Μουντιάλ είναι μια τέτοια.
8: Μια παρένθεση πριν το Μουντιάλ, πριν. Γιατί είναι ο Αναστάσης εδώ, όπως λέει, σου λέει εσένα. Σου λέει εσένα, θυμίστε μου, λέει το όνομα του κυρίου που είναι μαζί σας.
7: Είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είναι
8: Βηρονιώτης. Γιατί είναι Βηρονιώτης και αυτός.
7: Τον έχουμε φέρει ειδικά για αυτό το λόγο, ως εκπρόσωπο, για να μας λέει ιστορίες από το Βύρονα. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε Τάκη να λέει από την Πάτρα, ακούμε από το Βύρονα.
8: Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί.
7: Αυτές τις συνδέσεις έχουμε.
8: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
7: Και μπορείτε να στέλνετε κι εσείς κι άλλες. Είναι ο Τάκης, ο οποίος διαβάζει κάθε μέρα. Δεν διαβάζει, τα λέει απ' έξω. Δηλαδή.
8: Ναι, και εγώ απ' έξω.
7: Περιπτώσεις Παλαβών από την Πάτρα. Πριν από 100 χρόνια, όχι 100 χρόνια, από τα νεανικά του χρόνια, να λέει τους θυμούντο. Η μία ξεμάτιαζε, ο άλλος, ξέρω εγώ, τον φωνάζανε, δεν ξέρω πώς, και ήταν εφοριακός. Απίστευτες ιστορίες. Αν ακούτε την εκπομπή, θα τις έχετε ακούσει.
8: Τι μου είπες τώρα, ιστορίες από τον Βύρονα.
7: Έχεις από τον Βύρονα.
8: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
7: Χαρακτήρες. Να πω ότι έχουμε και τους χαρακτήρες του Μουντιάλ.
8: Ναι.
7: Και έχουμε και τις καταστάσεις από το Μουντιάλ, γιατί υπάρχει ένας νέος κανονισμός, από ό,τι καταλαβαίνω στα αθλητικά, είμαι πάτος, που πρέπει να δικαιολογεί ο διαιτητής γιατί έδωσε κόκκινη κάρτα. Όπως καταλαβαίνετε, οι διαιτητές είναι από κάθε γωνιά του πλανήτη, καλούνται να μιλήσουν αγγλικά, στις γλώσσες δεν το έχουμε όλοι. Θα ήθελα να ακούσετε λοιπόν τον συγκεκριμένο διαιτητή, γιατί ήταν έδωσε σε Νοτιοαφρικάνο.
10: Ναι, σε Νοτιοαφρικάνο, Βραζιλιάνος ήταν ο διαιτητής.
7: Βραζιλιάνος.
10: Σαμπάι ο διαιτητής λεγότανε.
7: Θα μείνει στην ιστορία, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
11: Νομίζω μετά από αυτό το replay και έφυγε αμέσως από το μόνιτορο Σαμπάιο. Θα βάλει το χέρι στην πίσω τσέπη. Θα έχουμε και δεύτερη αποβολή για την Νοτιοαφρική.
12: After review. Attacker number 11, commissioner for play, starts directing the face of the...
11: Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει ο διαιτητής. Τα αγγλικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά.
12: Red card,
11: εντάξει. Εξήγησε, αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουμε σε μόνιμη βάση, δηλαδή να εξηγεί ο διαιτητής την απόφαση που παίρνει επί από εξέταση της φάσης από το VAR.
13: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, and now there is the
7: cue. Ήταν τέτοιο στυλ.
8: Ναι, I speak England very best.
7: Ναι, ναι, ναι. Και στο μόνο νομίζω που αυτός πρέπει να έχει άγχος να φτάσει στο red card. Γιατί σου λέει, αυτό το ξέρω, το έχω, θα το πω.
8: Slowly the match oil, ρε Αθηναίδα τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ναι, slowly the eggs.
7: Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό το καινούργια δυνατότητα που δίνεται στους διαιτητές να δικαιολογούν τις κόκκινες κάρτες. Αυτό δεν γίνεται διεθνώς. Θα το δούμε δηλαδή και στα ελληνικά γήπεδα.
10: Έχει ξεκινήσει από πέρυσι σε κάποιες χώρες.
8: Στην Ελλάδα έχει.
7: Στην Ελλάδα θέλω να το δω, να παίρνει μικρόφωνο να μιλάει.
10: Αυτό το ωραίο δεν το έχουμε δει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι θέλω να το δω.
8: Και να είναι εδώ σε γήπεδο β' εθνική.
10: Έχει β' εθνική. Α, δεν πάει. Έχει VR.
8: Α, πάει. Ναι, εντάξει, οκ. Άρα πάει. Πάμε σε πρώτο.
10: Εξηγεί λοιπόν όταν πάρει μια απόφαση στο VAR, γιατί πήρε τη
7: συγκεκριμένη. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι θα.
8: Το κάνω εικόνα.
7: Θα βγάζουν και λογίδριο. Θα βγάζουν και λογίδριο που θα λένε διάφορα πράγματα.
8: Το σκέφτεσαι Έλληνας διαιτητής να δικαιολογεί σε ένα 40.000 κόσμο γιατί έδωσε κόκκινη κάρτα, έτσι.
7: Ναι.
8: Κόλαση.
7: Νομίζω θα είναι πιο ωραίες ομιλίες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο red card.
8: Εντάξει.
14: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
22: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
23: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
22: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, μας γράφει εδώ ο Βασίλης. Κυρία Νέγκα, καλημέρα σας. Η άποψή μου για τον περιορισμό της κυκλοφορίας είναι να διπλασιαστεί η τιμή των καυσίμων, ώστε να λιγοστέψουν τα αυτοκίνητα που κινούνται και οι μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς να είναι δωρεάν. Ναι, αλλά είναι και τα προϊόντα που μετακινούνται και θα ανέβουν πάρα πολύ. Αν λέει με τα σημερινά δεδομένα από την αρχή μέχρι το τέλος του Κηφισού, χρειαζόμαστε τώρα λέει μία ώρα. Στην άλλη περίπτωση θα απαιτούνται 10 λεπτά. Λέει,
8: μία ώρα χρειαζόμαστε χωρίς τροχαίο.
7: Ο Βασίλης το έχει φανταστεί έτσι. Του λέει αν διπλασιαστεί. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όταν αυξάνονται
8: οι τιμές των καυσίμων,
7: οι τιμές δεν υπάρχει μεγάλη μείωση της.
8: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
7: Εντάξει, είναι και κάποιες μετακινήσεις που δεν μπορεί ο άλλος, τι θα κάνει. Δεν θα μετακινηθεί το φορτηγό, ας πούμε, που μεταφέρει μπανάνες. Ξέρω, τι θα κάνει, κάπως.
8: Τα προϊόντα, ναι. Τα όνια που λέγαμε.
7: Σωστά. Το καλοκαίρι στα λεωφορεία όλοι οι ξένοι λέει για μπάνιο χωρίς εισιτήριο και τους προσπερνάνε οι ελεγκτές. Γιατί ο Έλληνας να πληρώνει ίση μεταχείριση σε όλους αντί να καταργηθούν οι έλεγχοι?
8: Άμα δεν το κάνουν αυτό, κακώς δεν το κάνουν.
7: Σου λέει που θα βγάλω άκρη τώρα ενδεχομένως ο ελεγκτής, τι θα μου
8: αγγλικά,
7: πούνε
8: τώρα. Άντε να του πεις αγγλικά, δώσε μου το εισιτήριό σου.
7: Δεν ξέρει ούτε ο ελεγκτής, ούτε ο ελεγκτής μπορεί και να ξέρει. Εντάξει, μόνο τώρα. Μιλάμε ότι οι άλλοι δεν ξέρει από πού έχουν έρθει, πώς έχουν έρθει.
8: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουν ένα δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, όταν ο άλλος βλέπει τη διαφορετικότητα, σου λέει τώρα εγώ τι είμαι, ρε παιδί μου, το κορόιδο, με μια ζωή το κορόιδο. Δηλαδή, ναι, αυτό έχει μια λογική. Δηλαδή, μπαίνει ο άλλος μέσα, εδώ τώρα να σου δώσω ένα σκηνικό. Το είδα με τα μάτια μου. Ναι. Σάββατο πρωί πάω να πιω ένα καφέ. Καθόμουν να περίμενα τα παιδιά να τελειώσουν δραστηριότητα και κάθομαι να πιω ένα καφέ. Λοιπόν, στο δίπλα είναι 5 τουρίστες, κάθονται με τις βαλίτσες, ιστορίες, στρογγυλοκάθονται κανονικά. Τους πάει νερό η κοπέλα μέχρι να παραγγείλουν, πίνουν το νερό τους ωραία. Και μετά πάει η Μούτσα, έρχεται να πάρει παραγγελία. Λέει: «Δεν θέλουμε να παραγγείλουμε, καθίσαμε λίγο να ξαποστάσουμε γιατί περιμένουμε», λέει, «να έρθει το βαν». Μα λέει: «Εδώ πρέπει να παραγγείλεις». Όχι, σου λέει. Ναι, σηκώνονται, να με καθόντουσαν πιο πέρα. Το νεράκι το ήπιανε, το σέρβιτς το απασχόλησαν. Ωραία,
7: εντάξει,
8: μια χαρά.
7: Μιλάμε για πρωτοφανή γαϊδούρια.
8: Τώρα.
7: Καλημέρα, λέει ο Πάνος. Παιδιά, ο Αλέξ, αν αποτύχει, θα βγάλει το Ιθάκι 2. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι κάνει ο τύπος του Κασίδη. Το κεφάλι μαθαίνει. πάνω. Δεν μαθαίνει του Κασίδη το κεφάλι. Έχει ξανακάνει.
8: Έτσι έχει λέει, δώσει τις εξετάσεις του.
7: Δόξα.
8: Δόξα Βίρονα. Ναι, έλα, είναι Βιρονάρα ο
7: πάνω. Φορμίωνος λέει χωράφια κτλ. Και υπόψη λέει ο Βίρονας έβγαζε πρώτο κόμμα το Κουκουέ έχει και δίκιο. Δεύτερο Πασό και να μαθαίνουν. Και εγώ αυτό πίστευα να σου πω την αλήθεια. Ότι είναι μια περιοχή που είναι έτσι. Ναι.
8: Ο Βίρονας είχε έναν ιστορικό δήμαρχο τον Νικολαίδη.
10: Και είναι Ιωνία.
8: Και η Νέα Ιωνία. Ναι, άλλο είναι η Νέα Ιωνία.
7: Ναι.
8: Εντάξει. Αλλά μιλάμε για Βίρονα τώρα, έτσι. Ας πω ιστορίες εγώ τώρα. Τώρα εδώ άνοιξε πληγή μεγάλη.
7: Το 80 λέει άλλαξε αυτό, άλλαξε το πρώτο κουκουέ δεύτερο Πασόκ με τον Ανδρέα.
8: Ναι.
7: Τότε είναι που.
8: Ναι, εντάξει. Αλλά και πάλι να ξέρεις ότι ο Βίρονας στις εθνικές εκλογές είχε τεράστιο ποσοστό στο Πασόκ. Είναι πασοκάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, και. Αλλά δεν έβγαλε ποτέ Πασόκο δήμαρχο. Τώρα έχει βγάλει που ήταν και λίγο ανεξάρτητο που είναι ο Αλέξης Σωτηρόπουλος.
7: Μάλιστα.
8: Τώρα, λοιπόν, πριν ο Χαρδαλιάς ήταν τρεις τετραετίες. Έλεγε ότι είναι ανεξάρτητος. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Αλλά σου λέω τώρα, ήταν τρεις τετραετίες γεμάτες.
7: Μας γράφει εδώ ένας ακροατής. Κυρία Νάγκα, χαίρετε. Το πιο οικολογικό και αθόρυβο μέσο μεταφοράς ήταν επί 70 χρόνια τα τρόλι. Και έκανε άριστα ο μεγάλος Καναμαλής που τα καθιέρωσε. Είναι σύγχρονα τα οχήματα των τρόλ. Υπάρχουν και σύγχρονα, μάλλον φαντάζεσαι. Και ο Κυρανάκης λέει πήγε να τα εξοντώσει και ανακοίνωσε ότι θα πάρει 100 εισαγόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία για να αντικαταστήσει τα τρόλ. 400.000 ευρώ έκαστο τον ηλεκτρικό λεωφορείο.
8: Τι σκέφτεται κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει 400.000. Θα αποσυρθούν.
7: Ναι.
10: τόσο κάνουν.
7: Ρίχνει και βλήματα επάνω.
8: Είναι.
7: Τόσο κάνουν. Εντάξει.
10: Αν νομίζω ότι είναι επιβατικό, κάνει 100.000.
7: Σωστά, σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο. Αν μπαίνουμε και όλοι μέσα και χωράμε, θα κάνει 400.000 ευρώ.
8: Σκέψω ότι ήταν ηλεκτρικά. Λιτώνει, έχει από αλλού.
10: Και τα τρόλια ηλεκτρικά είναι και δεν θέλουν και συντήρηση, ούτε μπαταρίες.
8: Μα, εντάξει, είναι θέμα επιλογής, ρε παιδί. Τώρα τι να σου πω.
7: Διαβάζω εδώ, κύριε
8: Νάκη. Στην κοινωνία δεν το έχω να ξέρεις.
7: Πήγε, λέει, να ξυλώσει τα τρόλια και είναι η σαλίπητα του ταξιτζίδες. Απέτυχε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και τον έκανε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας για να την διαλύσει και εκείνη. Λέει ο Ελευθέριος Ζαμάνης. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Για να έπαιζε, λέει, μπάσκετ, μάλλον Αθηναϊκός, Σωτηρόπουλος Ψυχούλα. Τι είναι αυτά. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Βάζει και διαβάζω πράγματα.
8: Έπαιζα στον Αθηναϊκό μπάσκετ. Έπαιζα. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζα και στους νέους. Τα γύρισα όλα, έπαιξα παντού, να ξέρεις, Αναστάση. Έπαιξα και στον Αθηναϊκό.
7: Ναι.
8: Και στη Δόξα Βίρονα. Και στους νέους Βίρονα που κρέμασα τη φανέλα. Ο Σωτηρόπουλος είναι, λέει, για Ψυχούλα, λέει, τον Ινδί.
7: Ποιον.
8: Ψυχούλα έλεγε και ο Προκόπης, έτσι, Ψυχούλα.
7: Συζητούσαμε προηγουμένως, τότε το μπάσκετ ήταν στα πολύ μεγάλα, στις πολύ μεγάλες δόξες του λόγου 87.
8: Ήμουνα μέσα.
7: Συζητούσαμε τα παπούτσια πόνι του Γκάλι.
8: Αχ.
7: Έχω αυτό από τη μάρτυρα, εσύ τα φορούσες αυτά.
10: Εγώ τα είχα πάρει, ναι.
7: Πίστευες ότι θα έχεις το άλμα του Γκάλι. Με αυτά.
10: Εντάξει, με το ύψος που είχα δεν πίστευα κανένα τέτοιο θαύμα. Απλώς ήταν της μόδας.
7: Δεν πήρα τα πολύ αναπαυτικά πάντως.
10: Εντάξει, λέω, ήταν σαν τα All Star, για να καταλάβουν οι σημερινοί.
8: Δεν είχε σταθερότητα,
10: σε
8: μωρέ, δεν
10: έπαιζε. Σε δερμάτινη βερσιόν. Καμία.
7: Και να σκάει το πόδι και να πονάει.
10: Τίποτα.
8: Εσύ τα καινούργια παπούτσια του μπάσκετ.
7: Τα φορούσε όμως ο Γκάλης ο άτιμος. Φαντάζομαι να παίζεις.
8: Τι παιχτούρα είναι.
7: Δηλαδή τι παιχτούρες πρέπει να ήταν με τέτοια παπούτσια. Κάνανε μαγικά
8: πράγματα. Δηλαδή αυτός και ξυπόλυτος να ήταν, θα πέταγε, ρε.
10: Η θρηλυκή ομάδα του 68 τη ΑΕΚ. Αν δεις τι φοράγανε.
8: Ναι, εντάξει. Τι Ελβιέλε.
7: Ναι, φανταστείτε πάντως αυτή να φοράγανε, α πούμε, Τζόρνταν.
8: Τότε το σκέφτεται.
7: Εκτός αν όλα αυτά είναι μπούρδες, πιστεύουμε, με τα παπούτσια και τελικά δεν παίζει ρόλο. Δεν έχει ενδιαφέρον πάντως. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα σπορ ερασιτεχνικά εντελώς και λες όχι, πήρα ένα παπούτσι για το τρέξιμο. Φοβερό. Και πας δίνεις του κόσμου τα λεφτά για να τρέξει έτσι γύρω-γύρω το τετράγωνο. Πρέπει να πάρει την τελευταία τεχνολογία. Δεν χρειάζεται τελευταία.
8: Λοιπόν, εδώ ο Νίκος λέει για τον Αθηναϊκό, ο Μαδάρα που λέει για το ποδόσφαιρο. Εγώ θα του θυμίσω τώρα μπάσκετ και να πω τώρα εγώ ιστορίες από τον Αθηναϊκό. Λοιπόν, που ήμασταν η ομάδα Μαθές, Μαριόλης, Σόμος, Σιακφάς. Τα θυμάμαι όλα, παιδιά.
7: Ναι.
8: Λοιπόν.
10: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο πάντως. Τον είχε παίξει με τις Μάντσεστερ τότε ο Αθηναϊκός.
8: Ναι, ρε, εσύ στο Τσάκ.
10: Και ήταν.
8: Ο Αθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα.
10: Ναι, ναι, ναι.
8: Από εκεί ξεκίνησε ο Κώστας Μαυρίδης. Έτσι, και μετά είχε πάει στο Παναθηναϊκό. Και
7: έχουμε και καταγγελίες. Αθηναίδα λέει: τι ομάδα είναι ο κύριος Αντωνόπουλος? Δεν ήταν αθλητής του συλλόγου μας. Για να διευκρινιστεί, παρακαλώ. Ώστε αν είναι κάτι άλλο εκτός από Παναθηναϊκός να ακολουθήσει και άλλο μπλοκ μετά τον Ευγενίδη. Ο κύριος Τάκης λέει, παρακαλώ πολύ, ναι, να αντικαθίσταται μόνο από συνοπαδούς. Δεν γίνεται να αντικαθιστά τον κύριο Τάκη Γαύρος.
8: Το Γαβράκι, παιδιά, ο Μαρινάτος είναι, ναι, εξαιρετικό μεζεδάκι, δηλαδή, για το καλοκαίρι. Τα ετερόνυμα έλκονται.
7: Α, εντάξει, οκ. Okay.
8: Ναι. Ο Γαύρος, Γαβράκι.
7: Α, ωραία, εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ναι.
8: Αλλά ήμουν αθλητής του Παναθηναϊκού. Έλα, το έχω ισοβαρίσει.
7: Πώς το έλεγε ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν.
8: Με ανώμαλους δεν δε παρατάω. Βίκτορα Σαμουήλ, άντε πια.
24: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Την άμεση υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ, θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εκλογές την άνοιξη του 2027 υπογράμμισε εκ νέου σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ενώπιον του ανακριτή 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
24: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Λοιπόν, καλημέρα. Αθηναής Νέγκα, Αντώνης Αντωνόπουλος, 10 και 32 πρώτα λεπτά, πρωί
7: είναι
8: ακόμα.
7: Η ώρα που βγαίνει. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
8: Ανδρέας Πετρόπουλος. Ρε, εσύ κάτσε πριν μου βγει, Ανδρέα. Μου στέλνει. Να το. Αυτό είναι Αθηναής που σου έλεγα. Ναι. Το top 10. Μου έστειλε φωτογραφία.
7: Το παπούτσι είναι αυτό.
8: Το παπούτσι, το top 10. Ναι. Μου στείλε μήνυμα ο Κώστας.
7: Κώστας Σταυράκης, ναι.
8: Κώστας, κομάντο. Κομάντο, παλιοσυράκι αυτό. Ήμασταν ελεκτροπτωτιστές μαζί.
7: Πλατεία Πλαστήρα, διαβάζω εδώ. Καφενείο. Ελλάς είναι αυτό, μάλλον όχι το Ελλάς.
8: Ναι, στην Πλατεία Πλαστήρα, καφενείο, το Ελλάς ήταν εκεί που πηγαίνανε, είχε μεταλλάδες.
7: Το Ελλάς.
8: Το Ελλάς. Το καφενείο ή Ελλάς.
7: Α, μάλιστα.
8: Ήταν από πάνω, υπερυψωμένο, και εκεί πηγαίνανε, είχε μεταλλάδες. Το καλό τέτοιο ήταν στο Λέτζο, ήταν πιο πέρα. Λίγο πιο κάτω, στον Άγιο Σπυρίδων απέναντι, ήταν το Bright Zoo. Ναι. Τώρα είναι ο Λούβρο, Λούβρο, έτσι λέγεται. Λοιπόν, εκεί ήταν πολύ ψαγμένα για το.
7: Λέτζος δεν υπάρχει πια.
8: Ο Λέτζος όχι, ρε γαμώ. Και πέθανε
7: αυτό.
8: Και ο κύριε Χρήστος.
7: Ισχύει αυτό με το ασπράδι αυγού. Όχι, μας πει ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
10: Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
7: Κανείς δεν το ξέρει.
10: Είναι, μυστική, ναι,
7: είναι σαν την Coca-Cola.
8: Εμείς πηγαίναμε, παίρναμε. Είναι η μυστική συνταγή. Όταν το ρωτάγαμε τον κύριο Χρήστο, γέλαγε ή άφηνε να παίζει ο μύθος.
7: Νομίζω τελικά δεν ήταν.
8: Δεν ήταν.
10: Όχι, ήταν η ποσότητα του καφέ που
7: βάζει. Ανδρέα, πες μας, σε παρακαλώ πάρα
8: πολύ. Καλημέρα.
7: Είχε ασπράδι αυγού το φραπεδάκι στο Λέτζο.
3: Δεν έπινε ποτέ φραπέ.
7: Ωραία, εντάξει.
3: Δεν το ξέρω. Δεν το
10: δηλαδή
3: ξέρω.
10: Τι έπινες, ελληνικό?
3: Έπινα πρώτος καφές ήταν ελληνικός και πάντα ο δεύτερος εσπρέσο.
10: Κάτσε εσύ, ο εσπρέσο έρθει τη δεκαετία του 90. Τι έπινες στην Ιταλία, πήγε?
7: Το έπινε από πριν. Ο Ανδρέας
10: Πετρόπουλος.
7: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο Τζορτζ Κλούνι στον υπόλοιπο κόσμο φέρνει την εσπρέσο. Ναι. Και ο Ανδρέας Πετρόπουλος στην Ελλάδα.
8: Είχε το όραμα, παιδιά, αυτό είναι, γι' αυτό λέμε ότι η αριστερά. Καλά, έχει όραμα.
7: Όχι, αλήθεια τώρα, ο εσπρέσο ποτέ έχεις ένα.
10: Το 90. Ναι. Εκεί το άνοιξε το ΤΑΚΑΠ ουσιαστικά.
8: Εγώ 90
7: να ξέρεις. Το ΤΑΚΑΠ έφερε τη μόδα.
10: Όχι. Η Ήλη έφερε το Εσπρέσο στην Ελλάδα. Αλλά έχει και τέλειο 80 και 90.
7: Ελάχιστα μαγαζιά μάλιστα.
3: Ελάχιστα μαγαζιά είχαν Εσπρέσο. Τώρα για να το, για μην το ακούγεται περίεργο, και εγώ ξεκίνησα να πίνω φραπέ όπως όλοι κάποια στιγμή, αλλά μου δημιούργησε ένα φοβερό πρόβλημα στο μάχη και μου είπε ο γιατρός, δηλαδή πήγαινε για έλκος, πιτσερικά στο 21 χρόνια και μου λέει ο γιατρός, το ξεχνάς.
7: Ναι.
3: Και τον ξέχασα. Είναι το μόνο πράγμα που έχω κόψει στη ζωή μου, είναι το φραπέ. Και τον ξέχασα.
8: Εμένα το φραπέ. Το φραπέ, ο φραπές ήταν στο Λέτζο, ήταν φραπές. Αν ήθελες να τον πεις μέτριο, έλεγες με καπέλο. Τι ήταν το καπέλο, σου πέταγε μια κουταλιά από πάνω καφέ σκόνη.
7: Με καπέλο.
8: Με καπέλο, αλλά ήταν κρέμα.
7: Μέχρι και αργό. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι η σύνδεση του Λέτζου με το ασπάδια που είναι ένας από τους διασημότερους αστικούς μύθους στην ιστορία του ελληνικού καφέ. Πολλοί πίστευαν ότι αυτό το πολύ πηχτό ήταν μαρέγκα ή ομό ασπράδι χτυπημένο. Ο ίδιος, λέει ο δημιουργός, ο Χρήστος Λέντζος, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τη χρήση αυγού. Ήταν τρία βασικά στοιχεία, το εξαιρετικά παρατεταμένο και δυνατό χτύπημα,
8: σωστό
7: ιδανική
8: αυτό.
7: Δοσολογία, λέει, καφέ και ζάχαρης, και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούσε ελάχιστο νερό στο ανακάτεμα, ώστε ο καφές να γίνει μια παχύρευστη κρέμα.
8: Ναι, παιδί μου.
7: Εντάξει, όλοι αυτό
8: σου
7: κάνουν.
8: Λέω,
7: αλλά...
8: Έχω μεγαλώσει με φραπέ Λέτζου. Το λέει και ο Δημήτρης εδώ, σε συνέντευξη του παππούς Λέτζος, ο κ. Χρήστος Θεός Χωρέστον. Είχε πει ότι δεν έβαζε ποτέ αυγό, μόνο ποτέ. Καφέ και ζάχαρη. Το μαγαζί υπό άλλη διεύθυνση του με απίθανο φραπέ, εντάξει κτλ. Καλημέρα Δημήτρη. Αυτό μα κόντραρε στο Παγκράτη.
7: Κάποιο γράφει ότι κυκλοφορούσε με φαβορίτα ροκαμπίλι.
8: Ναι, είχα. Είχα φαβορίτα, είχα και μαλλιά μακριά.
7: Τι να πω,
8: είχα και μηχανές ωραίες.
7: Και ροκαμπίλι, τέρας.
8: Μπέμπα. Μπέμπα μηχανή, ναι.
7: Ροκαμπίλι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εσύ,
8: ο
7: Ανδρέα,
8: είχε καλύτερο κοκόρι.
7: Κάτι σε φαβορίτα υπήρχε.
3: Εγώ ήμουν αφάνας. Δηλαδή ήμουν Μαραντόνα.
8: Γιαγιές.
7: Μαραντόνα. Άκου τι ωραίο.
3: Βαντεράμα.
7: Ναι.
8: Θέλω λοιπόν, φωτογραφία, ναι. Ανδρέα.
3: Ναι. Και κάποια στιγμή, λίγο μετά το στρατό, έτσι πήγα σε πιο κοντό μαλλί.
8: Εγώ μετά το στρατό τα άφησα αυτά. Ναι, πριν ήμουνα. Ναι,
3: δεν σοβάρεσαι στο στρατό, γι' αυτό.
8: Ναι, έγινε
3: άντρα. Εγώ σοβάρεσαι. Εγώ πορά έγινα άντρα. Έγινα πιο πολύ.
8: Ναι, τώρα εμένα που ήταν μετά τη φράτζα, αυτή η φράτζα.
7: Τι φράτζα.
8: Φράτζα. Πολύ φράτζα. Στο σχολείο, ρε παιδί μου. Ναι.
10: Και βαμμένη.
8: Λίγο ξυζενέ είχε πέσει. Ήταν, ναι.
7: Θεέ μου, τι εμφανίσεις είναι αυτές. Πώς φτάσατε μέχρι εδώ.
8: Λίγο.
10: Γκέτες.
3: Ναι, αλλά έτσι τις δεκαετίες που περάσαμε, δηλαδή, από 80, 90... Και τα λοιπά. Ήταν δεκαετίες που αλλάζανε φοβερά τα πράγματα.
7: Ναι, αλλά
8: για με το χαμομήλι,
7: πάντα,
8: το θυμήθηκα.
7: Λοιπόν, στον ήλιο, ναι. Πάντα υπήρχαν fashion victims πάντως. Ναι. Ήταν κάποιοι fashion victims, υπήρχαν και άλλοι κανονικοί άνθρωποι που αν τους δεις μέσα στα χρόνια, οι φωτογραφίες δεν είναι τόσο ντοπιαστικές.
8: Εγώ ήμουνα σε αυτή την κατηγορία.
7: Ήσουν στο fashion victim.
8: Ναι, ρε, ήμουνα και φάζ το πρόβλημα. Μετά το.
7: Τώρα μην ανοίξει τέτοια θέματα γιατί δεν κάνει.
8: Ναι, εντάξει,
7: θα αποκαλυφθούμε.
10: Καρφώνησε και στον Πανταζόνα, μήπως.
8: Όχι, εσύ. Ήτανε, τώρα ήταν το μαγαζί, τώρα τότε, τη δεκαετία του 90 όμως πήγε αυτό. Ήταν το Έρια τότε. Στην Πατριάρχο Ιακήμ ήταν εκεί τότε. Στολές.
7: Στολές.
8: Ναι,
7: έπρεπε να είναι. Ναι. Ναι.
10: Και ο Σαράφης ήταν στην Πατριάρχη.
8: Ο Σαράφης ήταν και στα Τρίκαλα, ξέρεις το.
7: Αυτό ήταν φοβερό που ήταν στα Τρίκαλα. Παρίσι, Αθήνα, Τρίκαλα.
8: Ναι, Αθήνα, Παρίσι, Τρίκαλα. Στο Παρίσι ήταν σε μια προθήκη. Και υπήρχε, δεν ήταν εξαιρετικό.
7: Είχε πάει, πήγε στο Παρίσι και πήγε.
8: Συγγνώμη,
7: μισό λεπτό.
8: Ρεπόρτερ.
7: Υπάρχουν κάποια μετανόητοι άνθρωποι. Είχε πάει στο Παρίσι και πήγε στο Σαράφι.
8: Το είδα, ήθελα να το δω. Ναι, πώ λέει πάει Σαράφι στα Τρίκαλα.
7: Υπήρχε.
8: Ναι, αλλά ήταν σε προθήκη. Ήταν ένα μαγαζί, ήταν διάφορο και έλεγε εδώ Σαράφι. Αυτό τσάκα εκεί.
7: Ο Σαράφι τι νέο είχε φέρει στο Παρίσι, γιατί ο Σαράφι εδώ έφερνε διάφορε μάρκε ξένε.
8: Ναι.
7: Στο Παρίσι τι είχε πάει να φέρει στους Γάλλους.
8: Τη φίρμα του. Πώς λέει ο άλλος Παρίσι, Λονδίνο, Νιου Γιόρκ. Ο άλλος σου λέει για Αθήνα, Παρίσι, Τρίκαλα.
7: Έχω μια σημαντική.
10: Τρόπος marketing, τέλος πάντων, για τους αθηναίους.
7: Σωστά.
10: Πελάτες.
7: Έχω μια σημαντική πληροφορία. Να ξέρετε, λέει καλό Σαββατοκύριακο επίσης, να ξέρετε ότι στο ίδιο σημείο που ήταν ο Λέντζος καφέ.
8: Με την ίδια συνταγή.
7: Υπάρχει σήμερα με την ίδια συνταγή.
8: Δίπλα.
7: Mm.
8: Ναι, ο κ. Χρήστος αυτός είναι.
7: Ωραία.
8: Ανδρέα, μας το στείλανε φωτογραφία.
7: Τι νέα έχεις να μας πεις, γιατί μέχρι τώρα λέμε παλιά. Mm.
3: Και τα τελευταία νέα είναι η συνέντευξη Μητσοτάκη χθες στον Αντένα και ο Τσίπρας που νομίζω μιλάει εδώ και μισή ώρα σε αυτό το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
7: Το έχεις ακούσει καθόλου τι λέει?
3: Ναι, για 5 λεπτά στην αρχή περιμένοντας εδώ εσάς. Αν συγκράτησα καλά, μιλάει για 5 άμεσα μέτρα.
7: Ναι.
3: Ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, στέγαση.
7: Αυτά είναι τα προβλήματα.
3: Δάνεια,
7: άρα έχει συγκεκριμένα μέτρα για αυτά τα θέματα.
3: Ναι, μεταφορές δωρεάν, τι άλλο.
7: Αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης.
3: Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Όλοι μέσα στα πανεπιστήμια, ναι.
3: Και το... δεν θυμάμαι τώρα το τελευταίο.
7: Τον έχουμε, για να ακούσουμε λίγο.
0: Πολιτική, ανθρώπους στη φυλακή, οι δικαστές βάζουν ανθρώπους στη φυλακή. Αλλά αυτό που πρέπει να εγγυηθεί ένας πολιτικός είναι ότι δεν θα εμποδίσει κάποιο πρόσωπο επειδή έχει υψηλά αξιώματα να λογοδοτεί στη δικαιοσύνη για πράξεις και παραλήψεις του. Και η δικαιοσύνη θα είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει εν τέλει. Όμως είναι εύκολο να σας πω τι θα κάνει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εγώ έχω πια την πεποίθηση ότι και συντηρητική να είναι η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα μπορέσει να κουκουλώσει αυτό το θέμα. Όσο δε μάλλον μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα έρθει για να αλλάξει τα πράγματα. Προφανώς και δεν θα μπορέσει να το κουκουλώσει αυτό το ζήτημα. Δεν είναι βαριές οι πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα όμως το δύσκολο που θα είχατε να με ρωτήσετε είναι πώς πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριφέρεται ο επικεφαλής της εκκλησικής εξουσίας και μια κυβέρνηση σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Εγώ λοιπόν το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο είναι ότι θα έχω την αυτοπεποίθηση ώστε οι δικές μου πράξεις να είναι πάντοτε σε διαρκή λογοδοσία και έλεγχο τόσο απέναντι στους πολίτες όσο και στη δικαστική εξουσία.
7: Μάλιστα. Τον πετύχαμε σε φάση που μιλούσε για την δικαιοσύνη, για τα σκάνδαλα. Είπε βέβαια αυτό το οποίο νομίζω ότι αξίζει κανείς να το σημειώσει, ότι βάζουν οι πολιτικοί ανθρώπους στη φυλακή, έτσι, ότι υπάρχει ένα σύστημα. Αυτό ήταν, εντάξει, μπηχτή τώρα για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Νομίζω που πολλοί λένε ότι έχει αυτού του είδους τη ρητορική, ότι θα τους βάλουμε όλους φυλακή, θα τους κλείσουμε μέσα.
8: Ήθελε
7: να διαφοροποιηθεί. Αλλά... Είναι μια έτσι εντύπωση που σου δίνουν τα κόμματα διαμαρτυρίας, να το πούμε έτσι.
8: Θέλει να ξεχωρίσει το δικό του εγχείρημα.
7: Ως πιο θεσμικό.
8: Ναι.
7: Okay, δεν ξέρω, Ανδρέα, εσύ που είδες και την αρχή της συζήτησης. Ναι. Είναι συζήτηση ή είναι συνέντευξη, είναι ομιλία?
3: Είναι συνέντευξη σε τρεις δημοσιογράφους.
7: Okay. Μάλιστα.
8: Ωραία, εντάξει, απλώς αυτό όμως έχει να κάνει, το ενδιαφέρον σήμερα έχει να κάνει ότι είναι η πρώτη φορά που δίνει τη συνέντευξη, έτσι, που δίνει συνέντευξη μετά από το εγχείρημα
7: του Χατζηνικολάου, ήταν πριν,
8: έτσι, και είναι και τρεις συνάδελφοι οι οποίοι και εδώ ελπίζω να μην έχετε σχόλια και γι' αυτό, αλλά θα έχετε, πάντα δεν ικανοποιήσετε με τίποτα εσείς, αλλά νομίζω
7: γιατί
8: ότι...
7: δεν τον δίρανε. Ναι. Όχι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν έχουν, ο κόσμος δεν έχει αυτή την εντύπωση τόσο πολύ για τους αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης.
8: Εντάξει τώρα, είναι περισσότερο για αυτούς που έχουν την εξουσία, κυρίως τη διακυβέρνηση, εκεί είναι οι ενστάσεις. Βέβαια υπάρχουν και η άλλη πλευρά, έτσι. Μην ξεχνάς ότι είμαστε μοιρασμένοι σε στρατόπεδα.
7: Σωστά.
8: Τέλος πάντων.
7: Σωστά.
8: Αλλά γενικότερα όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα αποκαλύπτονται διάφορες προθέσεις, κυρίως με αρνητικό πρόσημο. Οπότε σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι θα πει. Κάτσε να δούμε τι θα πει για να μπορείς να του ασκήσεις και περισσότερο κριτική. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που του αποδίνουν δεν έχει πρόγραμμα.
7: Ανδρέα, αν μπορούσες να συνοψίσεις αυτά τα λεπτά που είδες από το ύφος, από το πώς μιλούσε, γιατί εντάξει, δεν έχουμε ακόμη όλη τη συνέντευξη, και επειδή τον έχεις δει πολλές φορές, τι θα έλεγες, τι εντύπωση σου έδωσε?
3: Δεν μου έκανε κάτι ιδιαίτερα εντύπωση.
7: Τσίπρας όπως πάντα.
3: Ορίστε.
7: Τσίπρας όπως τον ξέρουμε και τον έχουμε συνηθίσει.
3: Ναι, αυτό. Με μία, πώς να το πω, είναι λίγο πιο πλαστικός, με την έννοια δηλαδή, είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως, έχει αποφεύγει εκφράσεις που μπορεί να προκαλέσουν να, όπως τώρα αυτό για τη δικαιοσύνη, είναι δουλειά της δικαιοσύνης.

0: Κριτική και έρχεται και Σαββατοκύριακο, δόξα τω Θεώ, και επίσης τον κρατάνε και για τα, και τα Κυριακάτικα. Θα έχουμε και αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε έχει εγώ σου λέω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε. Και αυτό έρχεται σε μια συνέχεια που έτσι έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, έχουμε τη συνέντευξη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και έχουμε και τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού σήμερα. Άρα λοιπόν μπορούμε πολύ ωραία να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι και να κάνουμε τις συγκρίσεις.
1: Ναι, τι περιμένεις? Ναι,
2: απλώς αυτό ισχύει περισσότερο για τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γιατί αυτοί θα λένε τι θα κάνουν.
0: Ο Ανδρουλάκης εχθές το πήγε πιο στοχευμένα όμως. Δηλαδή, γιατί ο Ανδρουλάκης ξεκινάει δηλαδή το Πασόκ στοχευμένες, είχαμε και τον Παύλο Χρυσίδη πριν και το επιβεβαίωσε, το ότι ξεκινάνε στοχευμένες παρεμβάσεις, νέα επικοινωνιακή στρατηγική, και εχθές ξεκίνησε με τους νέους.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πολύ καιρό, ότι περιμένει κανείς από το Πασόκ να μιλήσει πολύ άμεσα για τα, για τα προβλήματα, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν ήταν πάρα πολύ
0: σαφές, ρε,
1: σαφές
0: δεν,
1: και
0: ήταν
1: χαρακτηριστικό ποιες είναι οι προτάσεις του Πασόκ. Αν και είχε προτάσεις, δεν περνούσαν. Αυτό νομίζω επαναλαμβάνω.
0: Τις βάζανε όλες μαζί πάνω στο τραπέζι και μετά τις σκεπάζανε με τις ανακοινώσεις τους για, με την αντιπολίτευση.
1: Ναι. Ναι. Πάντως είπε για δωρεάν
0: μεταφορά
1: τον... και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας.
0: Το είπε?
2: Ναι.
1: Το είπαν και οι δύο.
0: Ωραία.
1: Ποιος αντιγράφει ποιον. Ναι.
2: Ο Τσίπρας το κοστολογεί αυτό κιόλας.
1: Και ο Ανδρουλάκης.
0: Ανδρουλάκης.
1: Για πες πόσο, ναι. πόσο ένας, το... πόσο άλλος, πόσο το δίνει.
2: Το δίνει ο Τσίπρας για Αθήνα Θεσσαλονίκη 250 εκατομμύρια.
0: Ο Ανδρουλάκης το βγάζει πιο καλά, 34 εκατομμύρια.
1: Πώς υπάρχει τέτοια διαφορά, ρε παιδιά?
0: Είναι θέμα...
1: Τι βάζει μέσα, Ανδρουλάκης, τι βάζει μέσα Τσίπρας? Μήπως βάζει για τα ταξί ο Τσίπρας? Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, μισό λεπτό. Το έχω, θέλω να το κάνω γιατί το υποσχέθηκα. Θέλω να κάνω αφιέρωση, μπορώ?
1: Βεβαίως.
0: Στη Ζορτζέτα με αγάπη, καλημέρα.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αστερόσκονη.
8: First Dates.
9: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
8: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή.

0: Ανακαλύψαμε λοιπόν μια τεράστια αβυσαλαία λογιστική διαφορά,
1: ναι,
0: στην κοστολόγηση των δωρεάν μεταφορών μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα.
1: Για να το ξαναβάλουμε. Μέχρι 24.
0: Μέχρι 24 και οι δύο είπαν μέχρι 24.
1: Ναι, δεν ξέρω, και μέχρι τα 24 βάζει τους νέους ή τους βάζει νέους πιο πάνω.
0: Πώς είναι αυτό, από πού πιάνει από το νέο.
2: Δεν θυμάμαι αν έβαλε ηλικιακό όριο Τσίπρας. Ο Τσίπρας νομίζω μιλάει για τους εργαζόμενους.
1: Α, εντάξει. Ναι.
2: Δεν μιλάει για...
0: Παιδιά, είναι
2: για
0: πολύ μεγαλύτερη νέους κατηγορία.
1: Ναι, εντάξει. Εκτός τώρα αν βάζει μέσα, πιάνει, είπαμε.
0: Ναι.
2: Και γιατί θυμάμαι ότι είπε ότι το κόστος, μάλλον η επιστροφή, να το πω έτσι, το όφελος είναι 80 ευρώ το μήνα.
0: Για τον κάθε εργαζόμενο.
2: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πρέπει να βάζει μέσα, αν είναι τέτοια διαφορά της κοστολόγησης, ο ένας 200, πόσο?
1: Ο Ανδρουλάκης έχει πει 34.
0: 34 λέει ο Ανδρουλάκης, στοιχίζει αυτό, 250. Μήπως βάζει μέσα και νοικιαζόμενα και
1: σκάφη.
0: Καλοκαίρι δεν νοικιάζει ένα αυτοκίνητο που θα πας. Βάζει νοικιαζόμενα, βάζει όλα, βάζει λιμουζίνες, γάμους κτλ. Βάζει και καμπριολέ. Μπορεί να βάζει. Δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί να το βάζει.

0: Είναι και αυτό μέσα στην κοστολόγηση.
1: Λες,
0: δεν είναι, αλλιώς δεν βγαίνει. Αλλά λέει 250 εκατομμύρια ο Τσίπρας, πιστεύω ότι είναι και αυτά τα πιο πανηγυριώτικα.
1: Οκ, okay, μέσα. Ναι. Α, συγγνώμη, να πω στο Γιάννη που με ρωτάει τι σειρά ήμουνα. 183. Πρέπει να ήμασταν κοντοσειρά. Γιάννη, κάτι μου λέει το επίθετο.
0: Μάλιστα. Ανδρέα.
2: Ποιο θέμα τώρα, τι σειρά.
0: Τι σειρά ήσουνα, τι κοστολογείο Τσίπρας.
1: Καμπριολέ.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν έχεις παράπονα, έτσι, σε αποσυντονίσαμε εντελώς, σε πήγαμε.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν τα νούμερα αυτά για τα νούμερα που λέτε.
1: Εντάξει μωρέ τώρα, να κάνουμε και λίγο πλάκα, εξαλού ο Τσίπρας να μας παρεξηγήσει, έχει χιούμορ.
2: Ναι,
0: δεν νομίζω να το κάνει και πολύ συγκεκριμένο στην παρούσα φάση. Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση του.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: τώρα,
0: δεν χρειάζεται.
2: Νομίζω όμως, αφού είπε αυτές τις πέντε κεντρικές, ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει και μετά τεκμηρίωση για αυτές τις πέντε.
0: Ναι, για αυτά τα πέντε μέτρα.
2: Επειδή είναι και κοντά στην εκδήλωση που κάνει, που την κάνει στη Νίκη, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα. Όπου από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει ένα πάνελ στην αρχή και ο Τσίπρας θα μιλήσει στο τέλος. Εκεί ίσως υπάρχει εξειδίκευση περαιτέρω.
1: Σίγουρα θα υπάρχει.
2: Όταν πηγαίνεις να μιλήσει στην Νίκαια, θα πεις και για το κόστος και για την ακρίβεια και τη μεταφορά, τη δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και δηλαδή... Εκεί θα πρέπει να κάνεις λίγο τα λιράκια.
0: Σας διαβάζω τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής στο συνέδριο 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος που ξεκίνησε με αυτή την συνέντευξη στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη, Αναστασία Γιάμαλη και Ελένη Στεργίου. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην έχει παραβιάσει. Στάθηκε ότι στο η πολιτική αντιπαράθεση και οι εκλογικές μάχες δεν κερδίζονται όλες, ίσως επειδή και ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι αν κάποιος τρεις φορές δεν οδηγήσει καλά μετά του δεν τον αφήνει να συνεχίσει να οδηγεί. Νομίζω ήταν μια άμεση απάντηση σε αυτό.
1: Και εδώ κάνει και μια αυτοκριτική, έτσι, γιατί λέει η σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες. Εδώ απαντάει δηλαδή στον Πρωθυπουργό, δηλαδή είναι σαν να του λέει τώρα ότι έμαθα. Έρχομαι.
0: Ναι. Είμαι πολύ ευτυχής, λέει, αν ο Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με την αλαζονία που επέδειξε χθες. Ήταν καρφί στο καρφί.
1: Έτσι θα τα άφηνε.
0: Επίσης, ανέφερε κάπου εδώ το είδα, στο ότι...
1: Για το success story.
0: Όχι, ότι πιστεύουν, εδώ είναι. Έχω, λέει, δύο λόγους να αισθάνομαι υπερήφανο. Στην πλειοψηφία η πορεία μου έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Κυβερνήσαμε σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολίτευσης. Παρόλα αυτά, στο τέλος της θητείας μας, οι πολίτες θεωρούν ότι περνούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα. Άρα είναι ένα θέμα στο οποίο επικεντρώνεται. Επικεντρώνεται στο... πώς το λέγαμε...
1: Εγώ τον βλέπω ότι πάει να περάσει η ΣΥΡΙΖΑ ωραία χρόνια, να πάρει και αυτό το σύνδεσμο από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια.
0: Θέλει να διατηρήσει το ηθικό προβάδισμα, πλεονέκτημα της αριστεράς. Θέλει να το διατηρήσει.
1: Χωρίς να την αναφέρει όμως.
0: Όχι βέβαια.
1: Ούτε ΣΥΡΙΖΑ έχει πει.
0: Πιπέρι στο στόμα, όταν σου λέει. ναι.
1: Κυβερνήσαμε.
2: Αριστερά λέει. Εγώ νομίζω το ηθικό πλεονέκτημα το κάνει προσωπικό.
0: Το κάνει, έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Σωστό. Ναι,
0: είναι πολύ σωστό.
2: Προσωπικό, ότι εγώ δεν...
0: Δεν έχουν να μου καταλογίσουν κάτι. Και αναφέρεται, εγώ το βρίσκω μελετημένο πάντως. Όλο αυτό, μελετημένα αυτά που λέει. Και στο ότι οι πολίτες θεωρούν ότι περνούσαν καλύτερα, κατά την άποψή του βέβαια, από ό,τι σήμερα. Άρα,
1: ΣΥΡΙΖΑ ωραία χρόνια,
0: ηθικό πλεονέκτημα και απευθύνεται άμεσα σε αυτούς που αισθάνονται δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους. Ότι η ζωή τους δεν έχει βελτιωθεί. Αυτό φαίνεται να είναι το target group του.
1: Εγώ θεωρώ ότι απευθύνεται αυτή η στιγμή στα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Τους ψηφοφόρους όμως, δηλαδή στα ορφανά της αριστεράς, γιατί αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπεις ότι η εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, οι παλαινοδίες που υπάρχουν εκεί, δηλαδή άκουσες εχθές το Σοκράτη Φάμελο, έτσι, Ανδρέα?
2: Ναι, τον άκουσα.
1: Ναι, πάλι...
2: Δηλαδή είδα σε ρεπορτάζ τι ακριβώς είπε.
1: Εσύ πόσο σχολιάζεις, ναι, πες.
2: Κοίταξε, θα σου πω αμέσως για το Φάμελο. νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν έχει στόχο, πώς το λένε, το 17%. Δηλαδή δεν θα είναι ικανοποιημένος το 17%.
1: Όχι, θέλει και το 10% του Πασόκ, 10-12.
2: Έχω την εντύπωση ότι θέλει μεγαλύτερο σκορ.
1: Αυτή,
2: δηλαδή η απέθυνσή του, αυτό το χώρο τον έχει...
1: Τον έχει ούτως ή άλλως, αυτό είναι το θέμα. Το Πασόκ θέλει. Το
2: 15% δεδομένο. Ο Τσίπρας κάνει μια απέθυνση πια πιο...
1: Δεν μου το λες όμως εγώ αυτό που σου λέω, το Πασόκ θέλει. Μα το έχει πει αυτό.
2: Μπορεί να καταπεί το Πασόκ όλο, δεν μπορεί.
1: Όχι, δεν μπορεί. Ναι, αλλά σου λέω τι θέλει, όχι τι μπορεί.
2: Και το από εδώ και από το κέντρο και προς τα αριστερά δεν είναι το 15 του Τσίπρα και το 12 του Ανδρουλάκη 27. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι και άλλος κόσμος.
1: Ναι, σωστά.
2: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Είναι περίπου 50-55% υπολογίζεται αυτός ο χώρος χοντρικά. Το 27 είναι περίπου στη μέση που παίρνουν και οι δύο αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε με τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Τώρα, ο Φάμελος συνεχίζει σε ένα μοτίβο που έχει πει αρκετές φορές. Δηλαδή, του έγινε και ερώτηση ότι για κοινό ψηφοδέλτιο. Και είπε... Ενωτικό.
1: Τώρα λοιπόν εσύ βγάζεις άκρη. Το ενωτικό τι είναι? Δηλαδή θα βάλεις δύο ψηφοδέλτια, ένα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα του Τσίπρα δίπλα-δίπλα και θα τα κολλήσεις με σελοτέιπ?
2: Αυτό τροφοδοτεί και άλλες σκέψεις. Δηλαδή όταν μας λες ενωτικό, αν γίνει ενωτικό θα πας από εκεί. Αν γίνει, το ρωτάνε για κοινό και τριπλάρει λίγο με ενωτικό, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ξέρω, αλλιώς θα τρελαθούμε στη γραμματική και στο συντακτικό και στη λατινία του λέξεων.
1: Καλά τώρα, εντάξει, εδώ θέλει ονοσκοπία, δεν θέλει τώρα...
2: Ναι. Νομίζω ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στοχεύει. Τώρα τι θα γίνει μετά με τους άλλους, τι θα γίνει αν θα, αν θα κατέβει κάποιο κόμμα αυτόνομο, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι ένας γρίφος μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω για τους... δεν ξέρω τα...
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Συμφωνία μεταδίδουν τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φάρς και τα ΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα, ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση το βαθμό συμμόρφωσης της συμφωνίας. Το μνημόνιο προβλέπει δίμηνη επέκταση της διαχειρίας συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πάντως, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό η τελική συμφωνία να περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Αλματώδης η άνοδος στις ασιατικές αγορές σήμερα, κέρδη και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα 87,85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent στα 85,41 του αμερικανικού αργού. Υπεγράφει η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας. Το κέντρο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο βασικό μηχανισμό συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι τέσσερις χώρες σε κοινή τους δήλωση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας μέχρι το τέλος του έτους. Ο κύριος στόχος μου είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα και το κατακεφαλήνα ΕΠ, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast του Herbert Raymond McMaster, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η Τουρκία έχει άλλες αξιώσεις, δεν τις αναγνωρίζουμε. Είναι εντελώς αβάσιμες και κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα ήταν ποτέ διατεθειμένος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση διαπραγμάτευση σχετικά με αυτές τις αξιώσεις, ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε και στη νέα του τηλεοπτική συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους μέχρι 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκη σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Μίλησε εκτενώς για το οξύ στεγαστικό ζήτημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του κόμματός του για χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σε εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης, η Ελλάδα λαμβάνει μέρος μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλνουν υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών. Παράσταση διαμαρτυρίας αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθη προλίγου ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγείου, αύριο το τελευταίο αντίο στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της Ολύμπιο. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Νικηφόρο ξεκίνημα και για την Νότιο Κορέα, κέρδισε 2-1 την Τσεχία μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Απόψε στις 10 ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
9: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωμικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίκλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 89. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή. Είναι 12 του Ιουνίου. Δηλαδή τη Δευτέρα θα είμαστε ακριβώς στα μέσα του Ιουνίου. Δηλαδή απέχουμε λίγο από τη θερινή ανάπαυλα. Δεν ξέρω αν έχετε μπει στη διαδικασία για κάποιον πρώτο προγραμματισμό αδειών, διακοπών. Όλα αυτά είναι υπό αίρεση και υπό συζήτηση και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες. Χτες πάντως που κάναμε αυτή την κλασική αμήχανη συζήτηση στο σπίτι, πού θα πάμε διακοπές φέτος και πού και τι λεφτά και το ένα και το άλλο, με έπιασε υδρότας, πρέπει να σας πω, κοιτώντας τις τιμές σε διάφορους προορισμούς δημοφιλείς και μη δημοφιλείς. Θα μου πεις τι δεν είναι δημοφιλές στην Ελλάδα το καλοκαίρι, είτε νησιωτικοί προορισμοί, είτε προορισμοί οι οποίοι είναι προσβάσιμοι δια της χερσαίας οδού, τι δεν είναι δημοφιλές πλέον. Οι τιμές είναι πραγματικά από πέρσι είναι πάνω σίγουρα 20 με 30%, τα καταλήμματα τουλάχιστον, αυτά που κοίταζα εγώ. Και μάλιστα να το πω και αυτό, εγώ κοίταζα μέσω και είχα βάλει την πλατφόρμα τη Booking και κοιτούσαμε στην Booking και στην Airbnb. Και στην Booking μάλιστα και εγώ και η σύντροφός μου είμαστε, επειδή τη χρησιμοποιούμε χρόνια, είμαστε μέλη, έχουμε κάνει πολλά κλεισίματα από εκεί ανά καιρούς. Είμαστε και αυτά τα Genius, τα premium μέλη που σου βγάζει και πολύ καλύτερες εκπτώσεις. Και μάλιστα άμα κλείσεις, είσαι και Genius, και άμα κλείνεις και αρκετές μέρες, δηλαδή κλείνεις πάνω από εβδομάδα, η έκπτωση που σου κάνει είναι πραγματικά πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι πραγματικά αξίζει. Βέβαια, η Ελίνα με συγκρατούσε σε κάτι τέτοιο που εγώ έλεγα: α, να πάμε να κλείσουμε ένα καλό μέρος, να δώσουμε κάποια λεφτά. Αλλά η έκπτωση πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, ήταν η έκπτωση 30-35% σε ορισμένες περιπτώσεις. Μην αρχίσω τώρα να αναφέρω. Όταν όμως κοιτάς σε αυτό που είναι το λίγο πιο διαχειρίσιμο, εκεί είναι που έχει γίνει η μεγάλη αύξηση. Στις μεσαίες τιμές. Σε αυτό που υπήρχε κάποτε να πεις, πάω σε ένα σπίτι, διαμέρισμα, κάτι τέτοιο και έκανε, ξέρω, για 8-9 βράδια, τι να πω, ένα χιλιάρικο, να πω ένα χιλιάρικο για κατάλημα, το οποίο δεν είναι μια εξωφρενική τιμή για καλοκαίρι, Αύγουστο, σε ένα νησί, να δίνεις 140-150 ευρώ το βράδυ. Προσέξτε, δεν είναι εξωφρενική η τιμή αν σκεφτούμε ότι έχουμε και μερικά εκατομμύρια κόσμο που έρχεται, άρα δημιουργείται ένας πληθωρισμός στις τιμές. Πλέον έχουμε φύγει πάρα πολύ από αυτό και αυτά τα οποία έχουν μείνει να είναι πιο προσβάσιμα είναι και καταλήμματα τα οποία είναι της πλάκας ή υποτυπωδώς ανακαινισμένα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι φέτος για τους Έλληνες τουλάχιστον θα δουλέψει πολύ ο χερσαίος τουρισμός, διότι και τα ακτοπλοϊκά και οι τιμές κυρίως στα νησιά είναι πάρα πολύ ακριβά. Καταλαβαίνω ότι θα δουλέψει αρκετά το last minute, αλλά τέλος πάντων να σοπλιστούμε όλοι με υπομονή και με ένα καλό air condition, διότι θα χρειαστεί να περάσουμε αρκετό χρόνο και στο σπίτι κατά τα φαινόμενα. Αυτό που μας σώζει όλους είναι τα χωριά και τα εξοχικά των γονιών, των φίλων, των ξαδέρφων, όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και επικαιρότητα έχουμε, ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνει μια συμφωνία που ακριβώς δεν ξέρει κανένας άλλος τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Όμως ο ίδιος σταματάει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προδιαγράφει μια συμφωνία εντός των επόμενων ημερών. Η αλήθεια είναι ότι τόσες φορές που έχει προαναγγείλει μια συμφωνία ο κύριος Τραμπ και αυτή η συμφωνία δεν έχει γίνει και έχουμε οδηγηθεί σε κάτι χειρότερο. Έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εδώ στα πολιτικά τον τόνο τον δίνει μια συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου, πολύ αναλυτική και εφόλης της ύλης. Και σήμερα όμως έχουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε ορκωμοσία νέων υπουργών στο Προεδρικό στο 12.30. Τον κύριο Τσίπρα που νωρίτερα μίλησε στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου και έδωσε ένα στίγμα κάποιων πρώτων οικονομικών προτάσεων. Τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες έκανε κάτι επικοινωνιακά πολύ ενδιαφέρον. Μετά από πολύ καιρό έκανε κάτι ενδιαφέρον το Πασόκ. Πήγε στη Δραπετσόνα, σε μια λαϊκή συνοικία, στη Β' Πειραιά, μίλησε με νέους και έκανε και 2-3 ενδιαφέρουσες προτάσεις. Με πρώτη αυτή που συγκρατώ, τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς για νέους έως 24 ετών. Προσδιόρισε το κόστος αυτής της ατέλειας στις δημόσιες μεταφορές στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Παρένθεση, οι δημόσιες μεταφορές είναι ήδη ελληματικές, οι εταιρείες των δημοσίων μεταφορών είναι ελληματικές. Άρα εδώ η τρύπα θα μεγαλώσει, αλλά προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι αυτό είναι μια διαχειρίσιμη διαδικασία και κάνει μια πρόταση η οποία ακούγεται θετική. Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να μην είναι θετική, αλλά πρέπει να δούμε και την εφαρμοσιμότητα της. Η δε κυρία Καριστιανού, που είναι η τέταρτη που έχει βγει στο Μεϊντάνι, πήγε στο νοσοκομείο Αττικών, από εκεί ξεκίνησε τις περιοδίες της, ως γιατρός και η ίδια, έκανε επίσκεψη στο Αττικών για να ενημερωθεί για την κατάσταση, ενώ το απόγευμα είχε προγραμματίσει μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τη δικαιοσύνη κλπ. Κλπ. Όμως εδώ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο, γιατί βαίνει προς αναβολή αυτή η εκδήλωση. Καθώς φαίνεται ότι την άδεια για την αίθουσα την είχε δώσει ο πρόεδρος του ΔΟΣΟΑ, ο κύριος Κουτσόλαμπρος, στο Μιλητό, ως μια εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα για τη δικαιοσύνη που γίνονται πολλές φορές τέτοιες. Όμως επειδή είναι προφανές ότι πρόκειται περί πολιτικής εκδήλωσης, έχουν βάλει ενστάσεις διάφορα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υπάρχει τώρα γενικώς μια ανακατοσούρα, οπότε θα δούμε αν θα γίνει αυτή η εκδήλωση η απογευματινή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αναγκαίες συστάσεις. Ο Τάσος Τασκαλιδηρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας. 212-212-4800, on air papaki alfaradio989.gr το mail, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, εγώ θα πρότεινα να σταθούμε σε δύο ατάκες. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπε για τον κύριο Σαμαρά. Με πήρε χτες κάποιος το μεσημέρι, μου λέει, θα είναι θετικός, λέει, για τον Σαμαρά. Πράγματι, ήταν πολύ θετικός για τον κύριο Σαμαρά. Τον είπε απλά προδότη. Για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή από χτες δεν το έγραψα το πρωί στο πρώτο θέμα, ήθελα να βάλω τίτλο στο πρώτο θέμα ότι ο Μητσοτάκης είπε τον Σαμαρά προδότη και να μην ξανασκεφτεί να προδώσει την παράταξή του. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, ακούστε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, με ευγένεια βεβαίως, με έτσι αυτό το στυλ το κυριλέ. Μα τι τον είπε? Σου δώσαμε δεύτερη ευκαιρία όταν γύρισες από την πολιτική έρημο μετά την προδοσία. Μην το ξανακάνεις. Καλά, είναι δεδομένο θα το ξανακάνει. Αλλά για ακούστε το.
1: Αντώνη Σαμαράς. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
2: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την άποψη. Αλλά εγώ να πω
1: μήπως
2: το...
1: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή εγώ να πω του, το... κύριε Πρόεδρε, να,
2: καμία διαγραφή,
1: κοιτάζοντας προς
2: καμία,
1: τα πίσω.
2: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτό το οποίο υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς, σαν άνθρωπος, πώς προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
1: Μετά την πολιτική άνοιξη.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
1: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε, πώς το έλεγε ο ίδιος, είχε μια έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι,
2: το θέμα,
1: δηλαδή να σβήσουμε
2: το θέμα,
1: τα παλιά.
2: Το θέμα,
1: μήπως πάρετε σφουγγάρι και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
2: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέγεται την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να, να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Δηλαδή, το δίσεξα Ξαμαρτίν, ουκ ανδρός σοφού, κύριε Αντώνη μου, κατά το κοινό λεγόμενο τώρα, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε, σασμός δεν υπάρχει και αυτό το οποίο ακούσατε είναι ένα πνεύμα για την αντιμετώπιση του κυρίου Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία εφόσον κάνει κόμμα. Αυτό έδειξε χτες με έναν τρόπο ο Μητσοτάκης. Δεν απίφθινε προσκλητήριο συμπαράταξη στο Σαμαρά. Δεν είπε έλα να τα βρούμε. Δεν είπε έκανα λάθος με τη διαγραφή σου. Είπε μην το κάνεις το κόμμα. Γιατί αν το κάνεις, αυτά θα πω εγώ για σένα. Και ο καθένας σας κρίνει. Την καλημέρα μου στο Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα από την Κέρκυρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Μου λέει: έχεις δίκιο για την ακρίβεια στα νησιά. Εργάζομαι στο νησί της Κέρκυρας με τη σύντροφό μου. Θέλουμε 250 ευρώ τουλάχιστον το μήνα ο καθένας μας, μόνο για σούπερ μάρκετ. Βγαίνουμε για φαγητό και για μια βόλτα μόνο στο ρεπό μας. Έχουμε φτάσει να τα μετράμε όλα. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος μου λέει για ημερομηνίες εκεί. Τώρα δεν ξέρω ποιες είναι οι ίδιες μέρες για το στέλνει φασόν το μήνυμα. Βρήκε διαμονή 10 ημερών σε νησί των Κυκλάδων με κόστος περίπου 3.500 ευρώ, ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο κόστος ήταν μόλις 1.500 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Αυτό για την Κύπρο δεν το ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει. Και δεν ξέρω αν είναι και all inclusive ξενοδοχείο, δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια και τα all inclusive που κοίταζα εγώ, γιατί κοίταξα πάρα πολλούς προορισμούς. Εχθές φάγαμε 3 ώρες από την ώρα που τελείωσε η συνέντευξη του Μητσοτάκη, την οποία παρακολουθούσα. 3 ώρες κοιτούσαμε μικρά, μεγάλα νησιά κάτω στην Κρήτη. Δεν υπήρχε, ειδικά για τον Αύγουστο τώρα, έτσι. Οι τιμές ήταν στρατοσφαιρικές. Εντάξει, δεν μπορώ να πω σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην υψηλότερη περίοδο ζήτησης, δώσ' μου δωμάτιο με 140 ευρώ. Προφανώς. Έτσι. Αλλά. Λοιπόν, σας θυμίζω, μια και λέμε για ταξίδια, το διαγωνισμό μας. Ένα ταξίδι στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη της Αθηναίδος. Μαζί με το Versus Travel, ο Alpha Radio 989 σας στέλνουν στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας, να κάνετε κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα ταξίδι για δύο. Το διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54301. Γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Μαζί μας η Κοσμοτέ με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας. Επίσης, περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας κλπ. Μπαίνετε τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 11 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Την καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος σχολιάζει. Δεν μπορεί να λες κάποιον προδότη και να πηγαίνει στην κηδεία της κόρης του. Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο τώρα. Μην μπερδεύουμε τα ανθρώπινα με τα πολιτικά. Καλημέρα στο Βασίλη. Λέει: δουλεύω κοντά στο Αλφα Ταφ Γλυφάδας. Καθημερινά βλέπω αστυνομικούς να έρχονται με πολιτικά, με τις μηχανές τους ανάποδα στο δρόμο, χωρίς κράνος και με κατάμαυρες πινακίδες. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πρόκληση για τον πολίτη. Α, θέλω να πω κάτι το οποίο θα σκάσω αν δεν το πω, παρότι θέλω να παίξω και την ατάκα του Μητσοτάκη για τον Τσίπρα που ήταν. Είχε καιρό να πει πετυχημένη ατάκα ο Μητσοτάκης. Η απάντηση του Τσίπρα δεν ήταν πολύ πετυχημένη σήμερα στον οικονομικό ταχυδρόμο. Θέλω να πω κάτι, γιατί φαίνεται ότι μάλλον η θητεία του κυρίου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών ολοκληρώνεται με ένα φάουλ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θέλω να μιλήσω για τη Στασή και το Athens Pride. Έχει υπάρξει μια καταγγελία από το Athens Pride, το οποίο είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα Pride, τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα, παντού σε όλο τον κόσμο γίνεται Pride. Μπορεί να αρέσει, να μην αρέσει, τη βαριέμαι με αυτή τη συζήτηση, τα έχω λήξει μέσα μου. Το Athens Pride κατήγγειλε ένα πράγμα το οποίο είναι για μένα πολύ σοβαρό. Ότι μετά από 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας στο μετρό της Αθήνας, που ήταν μια κατάκτηση για την κοινότητα, τη ΛΟΑΤΚΙ Plus, στον δημόσιο χώρο, φέτος η Στασή ΑΕ απέρριψε ανετιολόγητα την αίτηση για ανάρτηση αφισών. Γράφουν οι άνθρωποι του Athens Pride ότι το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης. Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μυσαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτοί που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητάς μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση και να κριθεί από αυτή, γράφουν οι διοργανωτές του Athens Pride. Έχει απαντήσει η Στασή μια βλακεία κατά τη γνώμη μου και είναι ντροπή για τη διοίκηση της Στασή. Λέει, τα προηγούμενα χρόνια η Στασή είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους χώρους του μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η Στασή παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας. Ακούστε τώρα, να πω κάτι για τη Στασή, διότι αυτά τα κάνουν με τα δικά μας λεφτά και η πλάκα έχει και ένα όριο, κατά τη γνώμη μου. Και το λέω απευθυνόμενος στη διοίκηση της Στασή, στον CEO τον κύριο Κοταρά και σε διάφορους άλλους οι οποίοι είναι πολύ ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στα αλεύρι. Η χώρα ανήκει στη Δύση, είμαστε στο 2026, υπάρχουν κάποιες κατακτήσεις στο χώρο των δικαιωμάτων, των αστικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να τίθεται θέμα ορατότητας επειδή κάποιος είναι γκέι. Δεν σου ζητάνε να βάλουν 365 μέρες το χρόνο μια αφίσα για ένα φεστιβάλ. Ζητούν να βάλουν μερικές μέρες πριν το φεστιβάλ μια αφίσα για το φεστιβάλ το οποίο γίνεται το Σάββατο. Άμα είναι στο τέλος να γυρίσουμε όποιον είναι γκέι να τον δέρνουμε, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ενοχικά σύνδρομα που ψήφισε το γάμο των ομόφυλων, και μην πω που τους μπήκε ο γάμος των ομόφυλων, και χάσανε 4 μονάδες εκλογές και σηκώθηκε και έφυγε ο Σαμαράς, και ανέβηκαν στα κάγκελα όλοι οι δεξιούλιδες και διάφοροι άλλοι οι οποίοι έχουν διάφορα σύνδρομα περίεργα και υποκριτικά, δεν μπορεί όλη η χώρα να είναι όμηρος των ενοχικών συνδρόμων της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας και των μετανοημένων και καλά φιλελεύθερων του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Το Athens Pride είναι μια κατάκτηση της κοινωνίας των πολιτών. Ότι γίνεται αυτό το πράγμα και δεν εμφανίζονται διάφοροι τύποι να τους δέρουν και να τους κάνουν μαύρους ανθρώπους. Αυτά που εγώ δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε γκέι που τα λέω αυτά. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου κεντρό, είμαι φιλελεύθερος άνθρωπος και είμαι άντρα straight. Άντρα straight λευκός, αυτό το είδος, το περίεργο. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει η Στασή είναι ευθύνη της διοίκησης της Στασή, είναι ντροπιαστικό. Η ανακοίνωση αυτή, αν έχει εγκριθεί από το CEO, τον κύριο Κοταρά, είναι ντροπή. Ντροπή. Έχουνε πολλή διαφήμιση στους σταθμούς του μετρό και δεν έχουν μια αγωνία να βάλουν την αφίσα. Βρε, τι μας λέτε. Τι έγινε, Τι είναι το Instagram Marketplace, είναι η χώρη της Στασί και δεν έχουν να βάλουν μια αφίσα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Είμαστε και εμείς στο κουρμπέτι, ξέρουμε πώς γίνεται και η δουλειά η διαφημιστική, ξέρουμε τι συμβαίνει. Είπαμε, καλοκαίρι είναι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας επειδή οι ρυθμοί είναι χαμηλοί και επειδή το θέμα το έχει σηκώσει μόνο το Athens Pride και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος διόρθωσης τώρα, διότι το Athens Pride λαμβάνει χώρα αύριο, Σάββατο 13 του μήνα. Θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για όσους θέλουν να μετακινηθούν, το λέω. Για όλα αυτά, ντροπή τη Στασί που μετά από 10 χρόνια δεν έβαλε αφίσα του Pride. Ντροπή. Και εύχομαι σε όσους πάνε να περάσουν όμορφα, να το διασκεδάσουν. Τα ζητήματα της ορατότητας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Βίκτορ Σαμουήλ, με τους τίτλους των ειδήσεων και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαβρίου που ξέσπασε νωρίτερα. Την άμεση υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ. Θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την επέκταση της ακεχηρίας για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας στο πλαίσιο της συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εκλογές την άνοιξη του 2027 υπογράμμισε εκ νέου σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Ενώπιον του ανακριτήου 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 11 και 34, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μου λέει ο άλλος ότι δεν είμαι αριστερός, δεν είμαι γκέι, αλλά φοβάσαι, λέει, το γκέτο των γκέι και τους παίρνει στο μέρος. Όχι, δεν φοβάμαι κανένα γκέτο. Τι βλακίες είναι αυτές. Τι λέτε μωρ τώρα. Θα με εξαφανίσουν με ένα γκέι. Όπω μιλάμε. Όπω παιδιά, φτάσαμε 2026 για να λέμε αυτές τις μπούρδες τώρα. Ελάτε τώρα, σοβαρευτείτε όλοι μαζί. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η COSMOTE 5G με το 5G Wi-Fi, για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μια φίλη ήρθε απόψε από τα παλιά, λέει, ούτε απόψε ούτε από τα παλιά ήρθε η φίλη αυτή, εν πάση περιπτώσει. Η φίλη μας εδώ, η Πινελόπη Παπουτσή, πολιτική αστρολόγος. Είναι η ώρα να κάνω απολογισμό χρονιάς, κυρία Πινελόπη.
1: Βεβαίως. Και να δούμε αν αυτά που είχαμε πει στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς
0: πολύ ωραία
1: έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Εσύ λοιπόν ήρθες στις γιορτές, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω για τους ακροατές. Τα Χριστούγεννα, στο φινάλε της χρονιάς, κάναμε προβλέψεις εν ώψη της καινούργιας χρονιάς. Τώρα είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, άρα τελειώνει το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο ήμιση της χρονιάς. Πώς πέρασαν και αυτοί οι μήνες?
1: Πέρασανε. Και να θυμηθούμε ότι είχαμε πει.
0: Ότι
1: είχαμε πει για τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων.
0: Τσίπρα και,
1: μέσα στην άνοιξη.
0: Τσίπρα και Σαμαρά.
1: Όχι.
0: Τσίπρα Καριστιανού.
1: Τσίπρα Καριστιανού μέσα Καριστιανού, στην άνοιξη.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Είχαμε πει για τον ανασχηματισμό ότι θα γινόταν τέλη Μαρτίου, έγινε αρχές Απριλίου.
0: Ανασχηματισμός τώρα. Ανασχηματισμός τώρα. Δεν έγινε ανασχηματισμός τώρα. Εσύ μην αρχίζεις ανασχηματισμός.
1: Και είχαμε πει ότι είναι μια χρονιά η οποία θα είναι αρκετά απαιτητική.
0: Καλά, αυτό εντάξει, το λέω και μόνο μου. Δεν είναι.
1: Πάμε, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε.
0: Περίμενε. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια εκκρεμότητα στους πολιτικούς σχηματισμούς. Mm-hmm. Τσίπρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Ελλάς. Έχουμε Καριστιανού, ελπίδα για δημοκρατία. Έχουμε Σαμαρά. Μάλλον θα έχουμε Σαμαρά.
1: Λοιπόν, τα φετινά γενέθλια του κυρίου Σαμαρά δείχνουν ότι θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Τα φετινά γενέθλια.
1: Ναι. Κάθε χρόνο, την μέρα των γενεθλίων μας, γίνεται το χάρτης της χρονιάς μας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μας δείχνει πώς θα κινηθούμε.
0: Πότε γενέθλια ο Σαμαράς?
1: 23 Μαΐου.
0: Α, ναι, το ξέχασα. Συγγνώμη, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το ευχήθηκα.
1: Και τα φετινά του γενέθλια.
0: Από μένα είχε ανάγκη εμένα.
1: Τα φετινά του γενέθλια μας δείχνουν την ναι ανατροπή, ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ωστόσο. Και μάλιστα τα γενέθλιά του ενεργοποιούνται τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Οπότε θεωρώ
0: okay
1: ότι η ανακοίνωση θα γίνει μέχρι το πρώτο, μέσα στο πρώτο, το αργότερο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Α,
1: αν θέλει
0: θεωρείς
1: να του πάει καλά.
0: Αν θέλει να του πάει καλά.
1: Ναι.
0: Α, εσύ θεωρείς ότι αυτός θα το κάνει τώρα?
1: Ναι. Ναι, α, και θα εξηγήσω και το λόγο. Επίσης.
0: Αν το κάνει το Σεπτέμβριο, δηλαδή, δεν θα του πάει καλά.
1: Θα σου εξηγήσω. Επίσης, την ημέρα των γενεθλίων του, επειδή ήταν πολύ κοντινά και με την δημιουργία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: εκτός από το ότι ανατρέπω τα δεδομένα που θεωρώ στο εγώ μέσα μου,
0: ναι,
1: έχει και μια όψη που δείχνει υπερβολικές προσδοκίες, παραπλάνηση και εξαπάτηση.
0: Okay.
1: Οι αυταπάτες.
0: Okay.
1: Είναι η ίδια όψη με την οποία δημιουργήθηκε και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Το κόμμα Κασελάκη, το καινούριο λες, το παλιό καινούριο, το κίνημα για δημοκρατία.
1: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για το Σεπτέμβρη, ο κύριος Σαμαράς στο χάρτη του δέχεται την επιρροή και των 4 εκλήψεων, δηλαδή και των 2 που θα γίνουν τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: και των 2 που θα γίνουν το Φεβρουάριο, οπότε mm-hmm εμένα με προβληματίζει ότι αν το κάνει μετά και δυσκολεύουν τα πράγματα και πιθανόν να μην καταφέρει να φτάσει να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό του.
0: Άρα για να το κάνει και για να του πάει καλά, για να το τελειώσουμε, πρέπει να το κάνουμε στο καλοκαίρι.
1: Πρέπει να το κάνει μέσα στο καλοκαίρι με την προσδοκία ότι θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Τώρα,
0: καλά,
1: πώς
0: θα
1: πάει στις εκλογές, θα μας το δείξει και η μέρα των εκλογών, αλλά και η ημερομηνία που θα επίσημα θα το ανακοινώσει.
0: Καλά, εντάξει, ο Σαμαράς έμπειρος είναι κατά τη γνώμη μου, δεν τίθεται θέμα να μην το σταθμίσει. Εγώ νομίζω ότι αυτό βάζει και μια άλλη παράμετρο, ότι αν οι εκλογές είναι να γίνουν άνοιξη του 27, όπως λέει σε όλους τους τόνους ο Μητσοτάκης, γιατί εγώ να μπω από τώρα στην αντιπαράθεση, ας πούμε, την κομματική, όπως μπαίνουν ο Τσίπρας και Καριστιανού, και να μην περιμένω ούτως ή άλλως γνωστός και αναγνωρίσιμος
1: είμαι. Γιατί στο χάρτη του έχει αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού, οπότε αν δεν το κάνει τώρα χάνει αυτό το στοιχείο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάω.
1: Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε το πότε ενεργοποιείται κάτι.
0: Ωραία. Okay. Λοιπόν, αφήσαμε το Σαμαρά τώρα. Μιας και είπαμε για εκλογές. Έχεις κάνει σενάρια για το τι θα σημάνουν εκλογές το φθινόπωρο ή εκλογές την άνοιξη για τους συμμετέχοντες? Ποιος ευνοείται?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το δεδομένο ότι ο χάρτης της των προηγούμενων εκλογών και της πρώτης ορκομοσίας είχε όψεις οι οποίες δείχνανε διάρκεια, σταθερότητα και διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για μένα αυτό σημαίνει ότι ναι, θα το πάει για το 27.
0: Θα το πάει μέχρι τέλους.
1: Εντάξει,
0: το έχει πει σε όλους τους τόνους. Ναι. Τώρα θα έλεγα να αρχίσουμε να τον πιστεύουμε σιγά-σιγά.
1: Από εκεί και πέρα, επίσης, τα φετινά γενέθλια του κυρίου Μητσοτάκη είχαν.
0: 4 Μαρτίου είναι
1: 4
0: αυτά.
1: Μαρτίου. Στις 5 Μαρτίου. Ναι, γιατί είστε κοντά.
0: Γιατί είμαστε κοντά και.
1: Ναι.
0: Μονίμως κάποιος. Κάτι. Το θυμάμαι από παλιά αυτόν.
1: Επίσης, φέτος στα γενέθλια του είχε μία από τις πιο τυχερές όψεις της χρονιάς. Ένα τρίγωνο ήλιο-δία. Το οποίο δείχνει ότι και ευκαιρίες, αλλά και ακόμα και τις δυσκολίες, καταφέρνω και τις ξεπερνάω.
0: Συγχωρείτε, Πινέλο, πόσο πιο τυχερό να είναι. Το επανεμφανίστηκε ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Σαν τον Γκαστόνε στα κόμιξ του Ντόναλντ είναι.
1: Τώρα, τα επόμενά του γενέθλια.
0: Μην κοιτάς εσύ, εσύ μην κοιτάς έτσι. Είσαι ύποπτος για επανάληψη πρώτερων σφαλμάτων. Ναι, για κύπα. Πάρτα κι εσύ.
1: Τώρα, τα επόμενα γενέθλια του κυρίου Μητσοτάκη επίσης έχουν εύνοια.
0: Τι?
1: Τα γενέθλια του
0: πάλι έχει έβνοια ο
1: Μητσοτάκης. Πάλι έχει έβνοια και όχι μόνο να.
0: Εμείς πότε θα έχουμε έβνοια, ρε παιδιά? Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο ο Μητσοτάκης θα έχει έβνοια σε αυτή τη χώρα.
1: Εσύ όσο έχει έβνοια ο Μητσοτάκης θα έχεις και εσύ. Γιατί είναι κοντά τα γενέθλιά σας.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Από αυτή την άποψη. Έτσι, οπότε όσο είναι κοντά.
0: Έτσι όπως το είπε, ήταν λίγο περίεργο.
1: Έτσι, ωραία. Οπότε είναι μια χρονιά.
0: Άρα, δια της τεθλασμένης, άμα του Μητσοτάκη του πηγαίνει καλά το πράγμα, με πιάνει και εμένα. Οι όψεις, οι δικές. Συγγνώμη.
1: Είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Μισό. Με τα γενέθλια πάει αυτό ή με τον οροσκόπο?
1: Με τα γενέθλια.
0: Α.
1: Γιατί κάθε χρόνο δημιουργείται ο χάρτης της χρονιάς μας. Εκτός από τον αρχικό μας οροσκόπο.
0: Μα εγώ νόμιζα ότι αυτό πηγαίνει με βάση τον οροσκόπο.
1: Όχι, όχι. Πάει με βάση το χάρτη της χρονιάς.
0: Δεν έχω ρωτήσει τι οροσκόπο έχει ο Μητσοτάκης. Να ρωτήσω. Τι.
1: Εντάξει. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή.
0: Άμα ξέρεις τι. Γιατί δεν το λες.
1: Θα το μάθουμε κάποια στιγμή.
0: Γιατί δεν το λες τι έχει. Είναι μυστικό. Έχεις ρωτήσει και έχεις μάθει. Τι έχει. Μπορείς να μου γλιτώσει ένα μήνυμα, σε παρακαλώ?
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Γιατί μπορείτε να θα μάθουμε τι οροσκόπο έχει ο Μητσοτάκης. Μα τι κακό έχει ο οροσκόπος του Μητσοτάκη. Θέλω να μου το πιστευτεί.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Καλά, ωραία, εντάξει.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Τελειώσει. Οροσκόπο Μηνόταυρο.
1: Επίσης, και για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τα γενέθλιά του είναι στις 28 Ιουλίου.
0: Οπότε, τώρα, του έρχονται.
1: Ναι, πάλι έχει μια μεγάλη εύνοια.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτόν η χρονιά θα είναι καλή. Οπότε και οι εκλογές να γίνουν. Οπότε ο χάρτης της χρονιάς μας επηρεάζει.
0: Τάσο.
2: 24
0: Ιουλίου.
2: Ιουνίου.
0: Δεν πας μαζί με τον Τσίπρα. Δεν πας με τον Τσίπρα.
1: Οπότε μέχρι τα γενέθλιά του το 27 έχει και ο Τσίπρας εύνοια. Αυτός που είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Είναι ο Φάμελος. Είναι...
1: Καλά, για τον κύριο Φάμελο είχαμε πει θα κάνει. Χαριτολογώντας είχαμε πει θα κάνει στροφή στην καριέρα του.
0: Καλά, για το Φάμελο το καλύτερο το είπε ο Νίκος ο Μωραΐτης που έχουμε συνέντευξη σήμερα στο πρώτο θέμα. Που λέει αυτό είναι λέει ταβέρνα τα τρία αδέρφια που έχουν κάτσει οι ιδιοκτήτες, έχουν φύγει οι πελάτες, έχουν πάει στο απέναντι μαγαζί και αυτοί κάθονται και δίνουν εντολές στα γκαρσόνια.
1: Έτσι, αν θυμάσαι, είχαμε πει χαριτολογώντας ότι θα κάνει στροφή στην καριέρα του. Από εκεί και πέρα, αυτός που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αυτός το έλεγα και χωρίς τον οροσκόπο του.
1: Ο οποίος.
0: Α, με συγχωρείς.
1: Ναι, αλλά εδώ έχουμε.
0: Δήλωση Αντώνη Σαμαρά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Α, όχι, άσχετο είναι αυτό.
1: Έχουμε και λόγο γιατί και τα φετινά του γενέθλια ήταν δείχνανε ρήξεις και μάλιστα πολύ έντονο. Το πρόβλημα θα αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο έντονο τώρα από τα μέσα του μήνα μέχρι τέλη Ιουνίου και βέβαια και το φθινόπωρο. Και βέβαια στα φετινά του γενέθλια, μία μέρα πριν, έχουμε μία πολύ δύσκολη έκλειψη. Οπότε στενεύουν πάρα πολύ τα περιθώρια για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Μπορεί πριν τις εκλογές να έχει αναταράξει, να αμφισβητηθεί.
1: Ναι. Και υπάρχει και έντονο, θα υπάρχει και έντονο παρασκήνιο. Γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί και την ημέρα που έκανε το συνέδριο είχαμε μια όψη που έδειχνε έντονο παρασκήνιο. Μπορεί μεν να βγει και φαινομενικά νικητής, αλλά υπάρχει πολύ παρασκήνιο.
0: Συγγνώμη, αυτό τι σημαίνει, μπορούμε να το τοποθετήσουμε?
1: Ότι θα υπάρχουν τριγμοί. Είναι αυτό που λέμε κάποιος μου τρίζει την καρικλίτσα μου.
0: Καλά. Μπορώ να φανταστώ κανένα 2-3, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Ένας βέβαια τώρα ανοήτως το κάνει έτσι όπως το κάνει, αλλά.
1: Ναι, αυτός που το κάνει ανοήτως έτσι κι αλλιώς έχει πρόβλημα.
0: Καλά, αυτός έχει πρόβλημα ούτως ή άλλως.
1: Έχει πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Έχει πρόβλημα έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία. Οκ. Άρα ο Ανδρουλάκης είναι σε ζόρι.
1: Ναι.
0: Για την Καριστιανού δεν μας είπες. Είπες για το Μητσοτάκη θα του πάει καλά η χρονιά γιατί είχε καλές όψεις. Και του Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει όψεις επιτυχίας. Η Καριστιανού, δεν ξέρω, ξέρουν ποτέ γενέθλια.
1: Η Καριστιανού είναι εγώκερος, είναι 7 Ιανουαρίου.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρουμε οροσκόπο για την κυρία
0: Καριστιανού. Καλά, εντάξει, ναι, θα ρωτήσουμε.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η κυρία Καριστιανού, όπως σου είχα πει και στην προηγούμενη μας συνάντηση, ότι αν η κυρία Καριστιανού μέχρι τώρα, τέλος του μήνα, μέχρι τέλη Ιουνίου, έχει εύνη. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έχει κινηθεί μεθοδικά, θα έχει πρόβλημα, γιατί ο Κρόνος από το ζώδιο του Κρύου θα την πιέσει και θα την περιορίσει αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, την

0: είναι στην πολιτική κονίστρα και πρέπει να εκφράσεις θέσεις, προτάσεις, πέρα από ωραίες διαπιστώσεις και να εκφράσεις τον θυμό, θα γεννήσεις συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις. Και κυρίως, αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης χτες είχε ένα δίκιο, θα πρέπει να απαντήσεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βρεθείς σε συνεντεύξεις, για παράδειγμα, που θα πρέπει να δώσεις απαντήσεις και πιο πιεστικά από ότι είσαι σε θέση να το κάνεις τώρα. Εγώ δεν μπορώ να εξομοιώσω την Καριστιανού με έναν επαγγελματία πολιτικό που είναι εκπαιδευμένος πολλά χρόνια. Δεν μπορώ όμως να πω από την άλλη ότι θα διεκδικήσει την ψήφο μας του χρόνου, κατά πως φαίνεται, μιλώντας μόνο σε εντελώς προστατευμένο περιβάλλον και χωρίς να στην πραγματικότητα να υπάρχει follow-up για αυτά τα οποία λέει. Άρα τώρα, μετά το καλοκαίρι, θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και μετά τα υπόλοιπα, να μας πεις, θα κάνουμε προβλέψεις, τι άλλο, θα κάνουμε μετά τώρα εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, μπορούμε να κάνουμε.
1: Με μία πρώτη ένδειξη.
0: Με μία πρώτη ένδειξη. Ωραία, μετά το διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη 9 ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Λέει ο Κώστας, μάλλον είναι πιο εύκολη η επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Σωστό είναι και αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Θα γίνουμε θέατρο του παραλόγου επειδή διαφημίζεται το Pride, δεν το κατάλαβα ακριβώς το μήνυμά σας. Μάλιστα. Καλημέρα από τις Σέρες. Λέει, το μόνο φρούτο που δεν έχει ανέβει είναι η μπανάνα, που πουθενά δεν θα τη βρεις πάνω από ένα 30. Φίλω να πω ότι δεν πήγα στη Λαϊκή σήμερα. Λοιπόν, ο Πάνος ρωτάει, που είναι αυτός που είναι καρκίνος, πώς θα πάει. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, από τώρα για τους, δεν,

0: κάνουμε τώρα. Εδώ δεν κάνουμε γενική πρόβλεψη. Εδώ κάνουμε ειδική πρόβλεψη τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τώρα. Με τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε. Και με το δεδομένο ότι οι εκλογές πάνε να γίνουν όπως είπαμε. Τώρα δεν ξέρω, επηρεάζει, διαφοροποιεί αν θα είναι Μάρτιο ή Απρίλιο.
1: Ναι, έχει κάποιες μικρές διαφορές. Okay. Αν και εμένα η δική μου εκτίμηση, μια πρώτη εκτίμηση, είναι ότι εγώ τις βλέπω για τέλη Μαρτίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Εάν γίνουν τέλη Μαρτίου, υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε και σε δεύτερο γύρο. Αν όμως γίνουν τον Απρίλιο, θα είναι μια και καλή.
0: Μάλιστα.
1: Μια και έξω.
0: Βγει η κυβέρνηση δηλαδή από, ναι, από τις πρώτες, ναι, εκλογές. Ναι. Πάρε Μητσοτάκη 45%. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης δεν το πιάσανε χτες από τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη. Ο Μητσοτάκης έδωσε χτες τον καλύτερο λόγο γιατί να έχει τρίτη τετραετία. Γιατί ποτέ δεν θα έχει τέταρτη. Τελείωσε. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη, μπας και σηκωθεί να φύγει. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει αλλιώς. Οπότε σου λέει, πά να φύγει μόνος του. Ξέρω εγώ. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Λοιπόν, άρα ας πάμε με το σενάριο. Τέλος Μαρτίου, ξέρω εγώ, τι συνεπάγεται αυτό.
1: Αν πάμε με το σενάριο τέλη Μαρτίου, σημαίνει ότι ναι, μεν πρώτο κόμμα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τρίτο, τέταρτο, παίζεται ανάμεσα από
0: Πασόκ και Καριστιανού.
1: Και Καριστιανού. Από εκεί και πέρα, εάν γίνουν τον Απρίλιο, έχει αυτοδυναμία, γιατί μέχρι τέλη Μαρτίου έχουμε έναν ανάδρομο διόδιας. Ναι, μεν φέρνει την Εύνοια, αλλά παράλληλα φέρνει και κάποιες καθυστερήσεις στην Εύνοια. Ενώ γίνει τον Απρίλιο, είναι όλα τα πράγματα πιο εύκολα και πιο ανοιχτά.
0: Ωραία, στέλνουμε αυτό το ηχητικό σε λίγο στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί έχω ρωτήσει για τον οροσκόπο, δεν τίθεται θέματα. Άρα, μισό λεπτό. Εσύ θεωρείς ότι η αυτοδυναμία δεν είναι μια τελειωμένη ιστορία? Γιατί όλοι εμείς θεωρούμε ότι έχει ένα μεγάλο βαθμό δυσκολία, τουλάχιστον με βάση τα νούμερα τα οποία βλέπουμε τώρα, έτσι.
1: Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.
0: Τώρα αξιολογούμε διαφορετικά πράγματα. Ναι. Εμείς βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Εσύ κοιτάς χάρτες.
1: Και βέβαια, όλοι. Εγώ επειδή έχω δει τους γενέθλιους χάρτες των αρχηγών την επόμενη χρονιά και έχω δει και τους χάρτες γενεθλίων των κομμάτων τους.
0: Είναι, παίζει και πότε ιδρύθηκαν, βέβαια, τα κόμματα. Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια. Κρίνω ότι
0: η Νέα Δημοκρατία είναι ζυγός,
1: είναι 4 Οκτωβρίου.
0: 4 Οκτώβρη, ναι.
1: Και επειδή δέχεται και ευνοϊκές όψεις αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, που την ισχυροποιούν, και η Νέα Δημοκρατία έχει με τις όψεις όταν δημιουργήθηκε πραγματικά, θα ήθελα να ξέρω ποιον είχε συμβουλευτεί
0: ο
1: παππούς ο Καραμανλής.
0: Γιατί
1: είναι ένα κόμμα, ο χάρτης του, που δείχνει ότι και μέσα από τις δυσκολίες βγαίνει πάντα πιο δυνατό. Και το έχουμε δει αυτό.
0: Καλά, ρε, τώρα, να σου πω τώρα, αυτά ήταν κόμματα τα οποία ήταν γεννήματα της εποχής. Δηλαδή είχε πέσει η Χούντα, πότε να κάνει κόμμα.
1: Όμως έχει κάποιες όψεις που δείχνει ότι πάντα είναι αναγεννιέται. Ενώ το Πασόκ που έχει δημιουργηθεί ένα μήνα νωρίτερα, έχει όψεις που δείχνουν ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, έχει γκρίνια ο Σπαρθένος που είναι.
0: Καλά, πάει εδώ χρόνια έχει γκρίνια. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πάντως έτσι όπως το
1: Αυτό που ήθελα να πω και για τον κύριο Σαμαρά, ότι μοιάζει αυτή η εποχή λίγο με την εποχή, γιατί κοίταξα που δημιούργησε την πολιτική άνοιξη.
0: Α, μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα.
1: Μοιάζουν λίγο τα αστρολογικά δεδομένα.
0: Σαμαρά που την έκανε την πολιτική άνοιξη σε
1: 30 Ιουνίου το 1993.
0: Α, μάλιστα, 30 Ιουνίου. Μπράβο, συγγνώμη, πριν τις εκλογές. Ναι, οκ.
1: Και βέβαια είχε πάλι και αυτή την ανατροπή, ωστόσο φέτος τα δεδομένα του είναι μεν παρόμοια αλλά διαφορετικά.
0: Άμα δηλαδή επαναλάβει την ίδρυση κόμματος τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, έτσι όπως έλεγες νωρίτερα, ότι μπορεί να του πάει καλά το πράγμα.
1: Ναι, θα του πάει πιο καλά από ό,τι να το κάνει Σεπτέμβρη. Όμως πλέον το περιβάλλον γενικά δεν είναι τόσο ευνοϊκό όσο ήταν το 1993.
0: Καλά, και η πολιτική άνοιξη που λέμε, με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα, λέμε του πήγε καλά, δεν του πήγε καλά. Η πολιτική άνοιξη 60% πήρε. Θα μου πεις,
1: 4,8 είχε πάρει.
0: 4,8 είχε πάρει.
1: Ναι. 4,8 είχε πάρει.
0: Μπορεί να πήρε σε ευρωεκλογέ το 94, αυτό που λέω, και να
1: σε ευρωεκλογέ είχε πάρει.
0: Θέλω να πω ότι δεν είχε καταγράψει καμιά σαρωτική επιτυχία.
1: Όχι.
0: Αλλά ήταν μια σχετική επιτυχία.
1: Ναι, ως ένα καινούριο κόμμα.
0: Ναι, αυτό. Οκ. Okay. Άρα τώρα μπορεί να του πάει καλύτερα από τότε.
1: Όχι.
0: Όχι. Α, δηλαδή το ταβάνι του είναι το 4,8. Το τάλιο.
1: Το ταβάνι του είναι το 3.
0: Το ταβάνι του είναι το 3.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί να κάνει κόμμα, άμα το ταβάνι του είναι το 3.
1: Το ταβάνι του είναι το 3. Εγώ δεν βλέπω για παραπάνω. Ό,τι και να κάνει.
0: Με το ταβάνι του είναι το 3, δεν θα το συμβούλευα.
1: Παρόλο που υπάρχουν κάποιοι φίλοι και γνωστοί που τον υποστηρίζουν και όταν τους το λέω αυτό, εκνευρίζονται. Αλλά αυτά βλέπω, παιδιά, αυτά λέω.
0: Καλά, εντάξει,
1: παιδιά. Η δική μου εκτίμηση είναι. Λέμε, η αστρολογική μου εκτίμηση.
0: Ο καθένας τη δική του εκτίμηση κάνει και ανάλογα με τις δικές του εκτιμήσεις επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται και βάσει αυτού.
1: Και βέβαια να σου θυμίσω και κάτι άλλο που είχαμε πει την προηγούμενη μας το Χριστούγεννα, ήταν που σου είχα πει ότι οι δημοσκοπήσεις θα αρχίσουν και θα μας δείχνουν κάποια πιο πραγματικά στοιχεία μετά τα τέλη Γενάρη και είχαμε πει και για την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θα αρχίσει και θα πιέζεται δημοσκοπικά.
0: Να σου πω τώρα, αυτό είναι και λογικό κατά μία έννοια, καθώς εντάξει, αυτά τα κόμματα, τα μικρομεσαία, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά φούσκωσαν λόγω της απουσίας εναλλακτικής στην αντιπολίτευση και αυτό που εύκολα έλεγε κάποιος μακριά από τις εκλογές, θα ψηφίσω Κωνσταντοπούλου. Όσο πηγαίνεις πιο κοντά σε εκλογές, πας να δώσεις μια ψήφο πιο κυβερνητική, κατά τη γνώμη μου, έτσι δηλαδή.
1: Και βέβαια, να ξεκαθαρίσω και κάτι, ότι αυτή τη στιγμή ο Κρόνος που βρίσκεται στον κρύο, αυτό που ζητάει είναι πρωτοβουλίες, οργάνωση, μέθοδο και αποτελεσματικότητα.
0: Okay.
1: Όσοι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δεν κινούνται στην καθημερινότητά τους, γιατί ο κρυός και ο ζώδιο είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού και έχει να κάνει με την πρωτοβουλία, με την έναρξη.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτή η έναρξη και αυτά που θες να κάνεις, τα καινούρια, δεν τα κάνεις μεθοδικά, έχεις πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε ξεχάσει κάτι το οποίο δεν έχουμε πιάσει. Έχουμε πιάσει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Πιάσαμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Καλά, δεν είπαμε για το Φάμελο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Βελόπουλος πώς θα πάει?
1: Ο Βελόπουλος είναι ο Σκορπιός και από τα τέλη, το δεύτερο εξάμηνο και μετά πιέζεται. Πιέζεται. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή ή να αλλάξει λίγο το αφήγημά του ή θα αρχίσει να πιέζεται.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί είναι και ο Πλούτωνας από τον Υδροχό, ο οποίος του ζητάει ή να μεταμορφωθεί.
0: Λοιπόν, κάλεσε τώρα για να δεις εδώ πέρα τι προκαλέσει να ταράξει.
1: Ναι.
0: Κάλεσε, λέει, ένας παλιός συνάδελφος. Και είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε αστρολόγο του τη Θεοδόρα Ντάκου και ήταν ηχθής.
1: Ξέρω τι ζώδιο ήταν ο...
0: Ναι, ότι είχε την αστρολόγο του, δεν το ήξερα ούτε εγώ.
1: Άρα, γι' αυτό...
0: Το ξέρεις εσύ.
1: Δηλαδή,
0: τη Δήμητρα Λιάνη ήξερε ότι είχε, το Θωμαδάκι. Είχε την Ντάκου.
1: Η Ντάκου ήταν δασκάλα.
0: Άσχετο αυτό.
1: Ναι, η Ντάκου ήταν πολύ καλή δασκάλα, γι' αυτό σου λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, ο χάρτης της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο που ό,τι και να γίνεται, πάντα θα βγαίνει πιο δυνατή. Κάτι αντίστοιχο, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, έχει και η Ελλάς.
0: Ποια, του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Καλά, τώρα γεννήθηκε αυτή.
1: Ναι, έχει όψεις που θα έχει πάντοτε ισχυρές βοήθειες, ισχυρές συμμαχίες αυτό το κόμμα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Βοήθειες από ισχυρούς.
0: Λογικό, λέω. Εγώ, να σου πω τώρα κάτι. Με συγχωρείτε τώρα. Το έλεγα σε αυτή τη συνέντευξη με τον Νίκο το Μωραΐτη που έλεγα νωρίτερα. Ο Τσίπρας τα τελευταία 15 χρόνια, 20 χρόνια, είναι η τελευταία ηγετική προσωπικότητα που έχει βγάλει αυτός ο χώρος της κέντρο αριστεράς, πείτε το πώς θα πει, αριστερά του πολιτικού χάρτη.
1: Γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό. Οι ηγέτες οι οποίοι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, δεν θα κρίνουμε.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ο Χρύσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συναγερμός σήμερα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση του χώρου ασφαλείας έπειτα από περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση από την αστυνομία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας, η εκένωση αποφασίστηκε λόγω αστυνομικού συμβάντος στο αεροδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπό διαμόρφωση βρίσκεται το σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, τονίζει το Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία επί της αρχής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μάλιστα πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. 4 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν αναχωρήσει για Ευρώπη εν ώψη υπογραφών. Το μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς χωρίς διόδια και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Με βάση το βαθμό συμμόρφωσης της συμφωνία, μεταδίδει ο ιστότοπος άξιος. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλματώδης ήταν η άνοδος στις ασιατικές αγορές, ενώ κέρδη καταγράφουν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποχωρούν παράλληλα οι τιμές του μαύρου χρυσού κάτω από τα $90 το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας. Το κέντρο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο βασικό μηχανισμό συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι τέσσερις χώρες σε κοινή τους δήλωση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας μέχρι το τέλος του έτους. Ο κύριος στόχος μου είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα και το κατακεφαλήν ΑΕΠ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast του στρατηγού Μακμάστερ, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η Τουρκία, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, είχε άλλες αξιώσεις, δεν τις αναγνωρίζουμε. Είναι εντελώς αβάσιμες και κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα ήταν ποτέ διατεθειμένος να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση διαπραγμάτευσης σχετικά με αυτές τις αξιώσεις. Σε τηλεοπτική συνέντευξη του χθες, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα σημειώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνον η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή του, στη δουλειά του ή να βγει στην πόλη του, αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρόταση του κόμματός του για δωρεάν μετακίνηση των νέων μέχρι 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Αύριο το τελευταίο αντίο στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαβρίου και κατέκαιγε χαμηλή βλάστηση. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, νικηφόρο ξεκίνημα και για την Νότια Κορέα, κέρδισε 2-1 την Τσεχία μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Στις 10 απόψε ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 αποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίκλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 υποφόρους στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας, ωραία είναι η Παρασκευή. Ειδικά τώρα που έχει και ποδόσφαιρο, για μας τους παθιασμένους είναι ό,τι πρέπει. Εννοείται ότι είδα και τα δύο μάτς. Και αυτό τον 10 και το άλλο στις 5 το πρωί, βεβαίως και ξύπνησα. Δηλαδή 2-3 ώρες κοιμήθηκα. Αλλά ομολογώ ότι δεν με αποζημίωσαν, θα πούμε παρακάτω. Ειδικά το Μεξικό, πολύ μέτριο για αυτά που περίμενε κανείς. Η Νότιος Αφρική, κάτι σαν το Πανατολικό σε μέτρια μέρα ήταν. Τέλος πάντων, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι με τα παδοσφαιρικά του, είναι στο μικρόφωνο. Τα λόγια και οι μουσικές του επιλογές. Και μαζί μας η ομάδα μας, ο Ρέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας, 212-212-4800 για να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr για τα mail και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, καλύτερη ομάδα ήταν η Νότια Κορέα. Η Τσεχία μετριότατη, περίμενε να μήπως βάλει κανένα γκολ με τους ψηλούς που έχει, είτε με στημένα φάουλ ή κόρνερ ή με τα αράουτ. Αλλά τέλος πάντων, ούτε και απόψε υπάρχουν σπουδαία μάτσα, αλλά είπαμε, δεν θα χάσουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε στις 12:20 με τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, που τον έχουμε κάθε Παρασκευή, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι καταιγιστικές, βροχιδών δηλαδή. Να δούμε πού πάνε τα πράγματα δημοσκοπικά πάντα, γιατί κατά τα λοιπά είχαμε συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Χατζηνικολάου στον Αντένα, του Αλέξη Τσίπρα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο με τρεις συναδέλφους, του Νίκου Ανδρουλάκη. Τι μάθαμε? Ομολογώ ότι δεν γίναμε σοφότεροι. Ποντάρει στην αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης και ξορκίζει την πιθανότητα ο Σαμαράς με το επιθύρες κόμμα να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι δύο, ο Τσίπρας απαντάει στις αιτιάσεις του Μητσοτάκη για την περίοδο της υπαυτών διακυβέρνησης. Ομολογώ ότι υπάρχει μια συντονισμένη εκπροσώπηση του κόμματος Τσίπρα από καλούς εκπροσώπους, νέα πρόσωπα, φρέσκα. Ο Ανδρουλάκης πρότεινε δωρεάν μετακινήσεις για τις ηλικίες κάτω από 24. Ο Τσίπρας επίσης δωρεάν μετακινήσεις για εργαζόμενους. Ανέφεραν και κάτι ποσά, τα κοστολόγησαν, θα δούμε. Ό,τι ακούγεται καλό είναι, γιατί ο κόσμος κρίνει, εν πάση περιπτώσει. Στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Σταύρο Λιγερό, όχι μόνο ή τόσο για το Ιράν, αλλά και για τα εσωτερικά μας, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, με την οπτική του Σταύρου δηλαδή, για τον Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον Ανδρουλάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά σήμερα. Χθες και σήμερα δηλαδή. Αλλά σαν σήμερα το 2004 η Ελλάδα κέρδισε την Πορτογαλία μέσα στον Τραγκάο, στο Πόρτο. Την κέρδισε στον πρώτο αγώνα για το Euro, το οποίο κατέκτησε η χώρα μας. Την κέρδισε με 2-1. Και όχι πως σας ενδιαφέρει, αλλά ήμασταν εκεί. Από τους λίγους Έλληνες που είχαν συρρεύσει στην Πορτογαλία, αργότερα μετά την πρώτη νίκη άρχισαν να έρχονται πάρα πολύ. Επίσης, το 1994 το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές που έγιναν κέρδισε με 37,6, η Νέα Δημοκρατία πήρε 32,6 και η πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά πήρε 8,6 στις ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω. Τέλος, το 1965 η Βασίλισσα Ελισάβετ έχρισε τους Beatles υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τι ήταν να το κάνει? Βγαίνει ένας Καναδός βουλευτής, ο οποίος περίμενε την ίδια μέρα
να βραβευτεί επίσης με αυτό το... Λοιπόν, να γίνει υπότης κι αυτός, και εκνευρίστηκε και λέει, με τοποθέτησε η βασιλική οικογένεια στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους βλάκες.

0: στη Βρετανία
1: τώρα, όχι το 65 που είπαμε για τους Beatles. Παραιτήθηκε ο Τζον Χίλι, είναι υπουργός άμυνας και στράφηκε εναντίον του Στάρμερ, του πρωθυπουργού, γιατί λέει δεν διαθέτει πόρους για την άμυνα. Μάλιστα. Στην Ευρώπη κάτι συμβαίνει σε σχέση με το Ουκρανικό και τη Ρωσία. Βγήκε η κυρία Μελώνη και τάχτηκε υπέρ διάβλου επικοινωνίας με τη Μόσχα. Νομίζω ότι η κινητικότητα που αναπτύσσεται στα εσωτερικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, κανείς δεν ξέρει, όπως δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με αυτό τον ματωμένο πόλεμο στο Ιράν. Να μην λέμε πάλι τα ίδια, γιατί ο Τραμπ επαναλαμβάνει πάλι τα ίδια, αισιοδοξία, θα τους χτυπήσουμε, απαντούν οι Ιρανοί, κονφούζιο. Τέλος, συγγνώμη, στην Τουρκία, αφού με δικαστικό πραξικόπημα ο Ερντογάν έδιωξε τον Οζέλ, τον εκλεγέντα πρόεδρο του ΤΣΕΧΕΠΕ, του μεγάλου ρεπουμπλικανικού κόμματος που είχε ιδρύσει ο Κεμάλ Ατατούρκ, λοιπόν, και στη θέση του ανέλαβε ο Κιλιντσάρογλου, ιδεώδης αντίπαλος για τον Ερντογάν. Εκεί άρχισαν τα όργανα, κινητοποιήσεις των οπαδών, αντιδράσεις εναντίον του Κιλιντσάρογλου και μάλιστα αντιδράσεις πολύ μεγάλες. Μεταξύ άλλων και ο γνωστός μας, ο Ζουλφί Λιβανελή, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και φίλος της χώρας μας, έχει συνεργαστεί με αρκετούς Έλληνες μουσικούς και με τον Μίκη και με άλλους, απαγόρευσε τα τραγούδια του να λέγονται στις εκδηλώσεις που κάνει ο Κιλιντσάρογλου και τα λοιπά. Εντάξει. Το βασικό είναι ότι η Κύπρος ενόχλησε την Τουρκία, γιατί έκανε τη συμφωνία με τη Γαλλία και η ενοχλημένη γείτον δεν το κρύβει, τόσο για τη χώρα μας και τις συμφωνίες που κάνει και για την Κύπρο. Όμως, πριν πάμε στις διαφημίσεις και ακούσουμε τον Γιώργο Τράπαλη, και έχοντας κατά νου αυτά που υποσχέθηκε, εξήγηλε μάλλον ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, που θέλει και αυτοδυναμία, εντάξει, η φιλοδοξία ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Ας ακούσουμε τι λέει από τα παλιά ο Διονύσης Σαββόπουλος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η Ασυμπίλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
7: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
6: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτήρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Εδώ είστε στον Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο και δημοσκοπήσεων το ανάγνωσμα. Ερευνά, μελετά, διαβάζει και να δούμε τι έχει να μας πει ο φίλος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός.

0: Ως αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, καλώς ήρθες. Άλλη μια Παρασκευή στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και καλό τελείωμα. Καλό Μουντιάλ ποδοσφαιρόφιλους και συνεχίζουμε.
0: Εννοείται. Λοιπόν, σε τούτο εδώ το πρωτάθλημα το δημοσκοπικό, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση για την τρίτη τέταρτη Καριστιανού και Ανδρουλάκης, αλλά δεν ξέρω, επειδή η λέξη ρευστή πολιτική ατμόσφαιρα και τα λοιπά, πολιτική κατάσταση μάλλον, είναι στα πάνω της, όλοι μιλούν για ρευστοποίηση, για ρευστές καταστάσεις. Εσύ τι λες από αυτά που διαβάζεις, που μελετάς και αναγιγνώσκεις?
1: Ρευστοποίηση δεν θα τη λέγαμε. Θα λέγαμε ότι όλη αυτή η πολυδιάσπαση φτιάχνει positioning σε πάρα πολλά κόμματα.
0: Positioning. Τουλάχιστον
1: εννοώ, δηλαδή ότι πάρα πολύ απλά όλα αυτά τα κόμματα, αυτά τα 14 τα οποία ρωτάμε, ξαναλέω, 14 κόμματα, είναι πάρα πολλά. Βάζουμε και τον αστερίσκο ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά, ο οποίο προφανώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί, αλλά το μελετάμε με όρους συνέχειας, αν και εφόσον κάποια στιγμή εμφανιστεί. Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν, γιατί αυτό είναι το μυστικό, όλοι οι οποίοι προτεραιότητα να ψηφίσουν, σιγά σιγά αποφασίζουν και οι αναποφάσιστοι είναι πολύ λιγότεροι. Ποιοι είναι αρκετοί? Αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα πάνε να ψηφίσουν, αυτοί που προβληματίζουν θα πάνε να ψηφίσουν, και εκεί είναι και η μεγάλη η σωστή ανάγνωση πρέπει να γίνει. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, ναι, φαίνεται ότι έχουμε ξεκάθαρα μια εικόνα αυτή τη στιγμή πρώτου κόμματος, δεύτερου κόμματος, τρίτου και ούτω καθεξής, μέχρι και την σειρά των κομμάτων που παλεύουν να μπουν δεν μπουν, με τον αστερίσκο τον μεγάλο του πού θα κάτσει η Μαρία Καριστιανού.
0: Μια διευκρίνηση, Γιώργο, μια διευκρίνηση από την πλευρά μου. Όταν λέω για ρευστοποίηση, είχα στο μυαλό μου τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά.
1: Α, ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Αλλά αυτό όμως, αν μη τι άλλο, εμπεριέχεται στην μετακίνηση, θα λέγαμε μετακίνηση, στην ουσιαστική εξαήλωση και αφομοίωση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν δεν γίνει με όρους μεταφοράς, δηλαδή να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι, αυτό γίνεται από τον κόσμο από κάτω.
0: Γίνεται εξ αντικειμένου. Πες μου κάτι. Λένε πολλοί, και νομίζω φάνηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τσίμπησε ένα μικρό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται, ερμηνεύουν οι αναλυτές, στο ότι λειτουργήσε συσπηρωτικά η απειλή Τσίπρα. Δηλαδή το φόβητρο Τσίπρα λειτουργήσε συσπηρωτικά. Άλλοι λένε ότι θα λειτουργήσει εξίσου συσπηρωτικά και η εμφάνιση του Σαμαρά. Ενώ η λογική λέει ότι ο Σαμαράς, έστω και λίγες μονάδες ή δεν ξέρω πόσο θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να τις αφαιρέσει. Και όχι, υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει συσπηρωτικά αυτή η δυναμική του Τσίπρα, αλλά και η εμφάνιση Σαμαρά?
1: Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις.
0: Φυσικά.
1: Για το μεν Τσίπρα, θα λέγαμε ότι πλέον φαίνεται να δημιουργούνται ξανά δύο πόλοι. Χαμηλού δικοματισμού, αλλά δύο πόλοι. Αυτό μπορεί να ευνοήσει και τους δύο ταυτοχρόνως. Mm-hmm. Βέβαια, το που θα είναι η τελική δύναμη των δύο κομμάτων, και όχι ποια η δυναμική, η δυναμική είναι ξεκάθαρη, φαίνεται ότι να είναι αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι η τελική δύναμη, θα φανεί στον δρόμο προς τις εκλογές, και δεν είναι ότι ευνοεί ο Τσίπρας στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία την Ελλάς. Θα λέγαμε ότι εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που δημιουργούνται δύο ξεκάθαροι πόλοι, και οι δύο κερδίζουν από όλα τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά. Ταυτοχρόνως, για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, είναι αλήθεια ότι φαίνεται να παίρνει όχι από το ποσοστό των ευρωεκλογών όσο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται να παίρνει, θα δούμε πόσο και θα το εξετάσουμε, από το ποσοστό που θέλει να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς την αυτοδυναμία, προς το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, οπουδήποτε μπορεί να φτάσει. Είναι η μισή ανάγνωση ότι δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται ο καθένας πώς παίρνει τη βάση του. Και επειδή η βάση για τις βουλευτικές εκλογές δεν είναι οι ευρωεκλογές, είναι προφανώς ένα στοιχείο μελέτης, είναι όμως οι βουλευτικές, από εκεί, ναι, ο Αντώνης Σαμαράς με το ενδεχόμενο κόμμα που θα κάνει, προφανώς και παίρνει ένα ποσοστό. Το αν είναι σημαντικό ή όχι, το αν μπορεί να του εξασφαλίσει την είσοδο στο κοινοβούλιο, θα το δούμε όσο προχωράει η μελέτη, γιατί δεν θα είναι εύκολο για τον ίδιο, αλλά η διαφορά προφανώς έγκυται στο πού ξεκινάει η κουβέντα. Είναι
0: σωστά.
1: Σαν να λέμε αντίστοιχο ότι Αλέξη είπα στην αριστερά. Δεν κοιτάμε αυτό. Κοιτάμε τι παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ 2023.
0: Κάτι τελευταίο. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι υπολείπεται των προσδοκιών που έχει καλλιεργήσει, αλλά και ανοιχτά λέει και η ίδια και τα στελέχη της, αυτά που βγαίνουν μέχρι στιγμής στα ΜΜΕ, μιλάει για το ενδεχόμενο να είναι πρώτο ή αυτοδυναμία ή να γίνει πρωθυπουργός. Η φιλοδοξία ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού έχει μειωθεί αυτή η γκρίζα ζώνη.
1: Ακριβώς. Και... έχει μειωθεί όχι μόνο απλά η γκρίζα ζώνη. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ναι. Ότι όσοι είναι σίγουροι θα ψηφίσουν, όταν λέω μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ποσοστό κόσμου, σε αυτό το κομμάτι η αναποφάσιση είναι πάρα πολύ μικρότερη από αυτό που είχαμε.
0: Ναι,
1: το στίχημα για τα δύο νέα κόμματα και ειδικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι το πώς θα προσπαθήσει να ανακατεύει πλήρως την τράπουλα όσον αφορά τους ανθρώπους που δεν έχουν ψηφίσει και θα καταλήξουν να ψηφίσουν. Δηλαδή, όχι απλά να παίρνει από την πλευρά ελευθερίας, από ένα κομμάτι από την ελληνική λύση, από τα μικρότερα κόμματα, κάποια κομμάτια και από τα μεγαλύτερα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Γιατί εάν τελικά δεν έρθει νέος κόσμος στην κάλπη, όχι νέος σε ηλικία, καινούριο σε σχέση με το 2023 και ως ένα σημείο με το 2024, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι χαμηλότερος ο πήγης προφανώς από αυτό που θα είναι. Τώρα, η πρωτιά νομίζω ότι δεν τίθεται συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού. Λοιπόν, ο Γιώργος Τράπαλης ήταν πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Εσείς τώρα θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Σταύρος Λιγερός, ο συνάδελφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, εκενώθηκε ο χώρος ασφαλείας λόγω αστυνομικού συμβάντος. Ακόμη και το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφέρει ο Τραμπ. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου του Χιούστον στο Τέξας στο πλαίσιο της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εκλογές την άνοιξη του 2027 υπογράμμισε εκ νέου σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαβρίου. Ενώπιον του ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη Μία.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Vesus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο συνάδελφος Σταύρος Λιγερός, δημοσιογράφος χρόνια κι αυτός και επικεφαλής του slpress.gr, ένα ενδιαφέρον site όχι μόνο για τα εθνικά θέματα αλλά και γενικότερα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Κάποιος διαβολάκος έβαλε το χέρι του και δεν είχαμε το Σταύρο Λιγερό. Θα τον έχουμε όμως. Λοιπόν, πού θα πάει. Είδαμε την εικόνα όπως την ανέγνωσε την δημοσκοπική πάντα έτσι ο Γιώργος Τράπαλης. Να δούμε και ο Σταύρος πώς διαβάζει τις δημοσκοπήσεις και τη δυναμική και των νέων κομμάτων, αλλά και του κυβερνώντος κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Σταύρο, είσαι μαζί μας τώρα?
5: Είμαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως ότι ο Γιώργο Τράπαλη έδωσε τη δική του ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Ναι. Είπε ότι για την πρώτη θέση δεν τίθεται θέμα, για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, ότι έχει εγκατασταθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και για την τρίτο-τέταρτη μεταξύ Καριστιανού και Ανδρουλάκη υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. Και είπε επίσης, να σου δώσω όλη την εικόνα τι είπε για να έχεις και εσύ υλικό, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας ευνοούνται και οι δύο από την εμφάνιση φόβητρο του Τσίπρα συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Τσίπρας εισπράττει, γιατί μεγαλώνει και η δική του πλευρά, ας πούμε, με την εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Και για το Σαμαρά είναι ερωτηματικό. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Η δική σου ανάγνωση σε αυτή την εικόνα που δημιουργείται από τις δημοσκοπήσεις ποια είναι? Αρχίζεις από όπου θέλεις.
5: Καταρχήν θα συμφωνήσω, γιατί όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι προς το κόμμα.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να πω όμως ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σαν πρόθεση ψήφου, ναι, έχουν μία αξία, αλλά έχουν εντύπωση είναι λίγο τσιμπημένα προς τα πάνω.
0: Όλων.
5: Όλων. Σχεδόν όλων. Σχεδόν, σχεδόν,
0: ναι,
5: όλων.
0: Ναι.
5: Δηλαδή εγώ το βλέπω λίγο πάνω από το 20.
0: Τη Νέα Δημοκρατία εννοείς.
5: Στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι.
5: Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μια δική μου εμπειρική εκτίμηση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αντιπαραβάλλω με τις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο που έχει σημασία σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, ναι, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας θα είναι στη δεύτερη θέση. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο βάζω στη συζήτηση,
0: ναι,
5: γιατί θα ήταν κατά τη γνώμη μου λάθος να μην μπει. Οι Καριστιανού, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, είναι ένα νέο κόμμα. Για τον Τσίπρα, με δεδομένο ότι υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά
0: που έχουν... Η κυβερνητική τετραετία, ναι.
5: Μετρηθεί, που έχουν, όχι, το εννοώ πια και τεχνικά δημοσκοπικά, έχουν, ναι, μετρηθεί οι ψηφοφόροι αυτοί,
0: ναι,
5: γρόσο μόντο,
0: ναι,
5: έχουν,
0: ναι,
5: μετρηθεί. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι σε σύγκριση με το 17,5-18 που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το 23,
0: ναι,
5: ο Τσίπρας παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι, αφήνοντας απ' έξω κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε έτσι αλλιώς. Άρα δεν έχουμε εκεί να διαφωνήσουμε πολύ. Βέβαια, αν μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, δεν είναι κανένα κατόρθωμα αυτό, έτσι. Το ότι ανασυγκροτείται και μπαίνει κάτω από ένα νέο τίτλο, εντάξει, αλλά αν θέλαμε να μιλήσουμε για νίκη, θα έπρεπε να δούμε ένα νούμερο στο 20.
0: Για νίκη, γιατί, όχι, αλλά για δεύτερη θέση να εδραιώνεται.
5: Ναι, για δεύτερη. Να πω κάτι.
0: Ναι.
5: Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος είναι δεύτερος? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Για να είναι θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Όχι. Αλλά σε σύγκριση, εντάξει, με το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, από το οποίο...
5: ΠΑΣΟΚ βλέπουμε, Γιάννη μου, ναι, ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία που
0: αυτό
5: είχε.
0: Αυτό είναι σαφές.
5: Να επανέλθει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ο Ανδρουλάκης ο οποίος τον κρατάει κάτω.
0: Ναι.
5: Δεν έχει.
0: Ναι.
5: Δεν μπορεί. Για χύψη λόγους, αν θες να κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι τώρα της ώρας. Δεν μπορεί. Ας μείνουμε εκεί. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι... Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό στην Καριστιανού. Γιατί η Καριστιανού, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Σαμαράς, δεν έχουν μετρηθεί. Άρα, δεν έχουν μετρηθεί ενώ σε προηγούμενο χρόνο.
0: Σωστά.
5: έστω και με άλλο όνομα. Ο Τσίπρας δεν έχει μετρηθεί ως Ελλάς, έχει μετρηθεί ως ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Άρα υπάρχει ένα ερωτηματικό στο δικό μου το μυαλό. Και το ερωτηματικό αυτό αφορά τι θα, ποια θα είναι η δυναμική.
0: Η πραγματική δυναμική της Καριστιανού, που είναι και νέο πρόσωπο.
5: Και νέο πρόσωπο κλπ. Πόσοι θα σηκωθούν από τους καναπέδες, πόσοι δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις γιατί θεωρούν ότι είναι στημένες, πόσοι. Βάζω ένα ερωτηματικό λοιπόν εκεί. Έτσι.
0: Ναι.
5: Ωραία. Αυτό είναι το θέμα της δεύτερης θέσης. Δηλαδή δεν θα με εξέπλητε αν η δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση ήταν η Καριστιανού. Δεν λέω ότι θα είναι.
0: Όχι, προς Θεού, κανείς δεν κάνει
5: πρόβληψιος. Δεν λέω ότι θα είναι, λέω ότι δεν θα με εξέπλητε.
0: Υπάρχει κάτι, αν μου επιτρέπεις, στο από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπεις, η στασιμότητα του Πασόκ ή η υποχώρηση συνδυάζεται με έναν άλλο κίνδυνο που ελοχεύει για το κόμμα αυτό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πάρει και από εκεί ψηφοφόρους ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Αυτό θα έχει ήδη συμβεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι το Πασόκ πιέζεται, αλλά επιδεικνύει μία αξιοσημείωτη αντοχή στη διεμβόληση που του κάνει ο Τσίπρας.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι σκληρό για να πεθάνει, δηλαδή.
5: Είναι σκληρό για να πεθάνει. Και δεν είναι άσχετο ότι ο Τσίπρας επανήλθε και έβαλε αριστερό στον τίτλο του.
0: Ναι.
5: Γιατί διαπίστωσε, και αυτό είναι μια είδηση, από διαδοχικές δικές του δημοσκοπήσεις, ότι δεν μπόρεσε να υπερβεί το 13-14, δηλαδή δεν έφτασε να πάρει τους μισούς, ας πούμε, ψηφοφόρους του Πασόκ. Να το ρίξει σε ένα μονοψήφιο χαμηλό, έτσι ώστε στην επόμενη φάση ουσιαστικά να το διαλύσει.
0: Να το εξουθενώσει.
5: Να αναγορευτεί αυτός σε ενταλλακτικό πόλο στο χώρο.
0: Σε απόλυτο κυρίαρχο στην εν γέννη κεντροαριστερά. Για πάμε και στο Σαμαρά.
5: Ο Σαμαράς είναι ένα κόμμα όπως η Καριστιανού που δεν έχει καταγραφεί. Τώρα, ο Σαμαράς μπορούμε να πούμε δύο πράγματα.
0: Η Καριστιανού έχει, συγγνώμη Σταύρο, η Καριστιανού έχει καταγραφεί.
5: Δεν έχει καταγραφεί προηγουμένως.
0: Α, δεν έχει.
5: Από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
5: Εννοώ δηλαδή δεν έχουμε ένα παλαιότερο για να συγκρίνουμε με τις τωρινές.
0: Για το Σαμαρά έχουμε,
5: δεν έχουμε
0: όμως.
5: Ούτε. Δεν έχουμε.
0: Είχαμε την πολιτική άνοιξη, υπήρξε πρωθυπουργός, υπήρξε.
5: Η πολιτική άνοιξη άνοιξε πολύ παρελθόν.
0: Εντάξει.
5: Και ως πρωθυπουργός ήταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν αυτό που θα είναι τώρα.
0: Σωστά.
5: Για το Σαμαρά έχουμε τρία πράγματα να πούμε.
0: Για πες.
5: Πρώτον, ότι αν ήταν δυνατόν το Μαξίμου με την επιρροή που ασκεί στις δημοσκοπικές εταιρείες και ασκεί επιρροή. Παρακαλώ αυτό να μπει υπογραμμισμένο.
0: Ναι.
5: Να τον έδειχνε με αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν να τον έδειχνε μείον. Είναι δυνατόν να έχει μείον. Όχι, δεν είναι δυνατόν, αλλά αν ήταν δυνατόν να το λέει με μία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για το Μαξίμου, το οποίο νιώθει ότι ο Σαμαράς αποτελεί απειλή για το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση μέσω των δημοσκοπήσεων ότι αυτό το κόμμα είναι ένα αποτυχημένο εγχείρημα. Οπότε και κάποιοι που ενδεχομένως θα ήθελα να προσανατολιστούν για ιδεολογικούς, πολιτικούς λόγους, έτσι, γιατί είναι λαϊκή δεξιή, να το πούμε έτσι κλπ. Να πούνε εντάξει, δεν τραβάει
0: αυτό το
5: κόμμα, είναι αποτυχημένο κλπ. Άρα να δημιουργήσει ένα κλίμα αποτυχίας εκ των προτέρων.
0: Αυτό είναι το ένα στοιχείο.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα του δώσουν χαμηλότερα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όπως είχε αποδείξει επανειλημμένα, αλλά και με το στη μάχη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς όταν ξεκίνησε ήταν όχι κάτω από την Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν πολύ καλό, ήταν κάτι στην περιοχή του 10-20.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Και ανέπτυξε μια δυναμική με τον τρόπο του και κέρδισε με απόλυτη πλειοψηφία την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή ο Σαμαράς έχει ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία, διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος μαζί της, Έτσι. Αλλά είναι, ξέρεις που πατάει. Ενώ για τον Τσίπρα δεν ξέρεις.
0: Ούτε για την Καριστιανού βέβαια.
5: Ούτε για την Καριστιανού βέβαια, ναι. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία επίσης ξέρεις, όχι γιατί τα λέει, αλλά διότι πράττει.
0: Είναι τα πεπραγμένα.
5: Είναι τα πεπραγμένα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, άρα ενδεχομένως να αναπτύξει μια δυναμική θετική, ας πούμε,
0: ίδιο.
5: Που να του δώσει για τον ίδιο και για το κόμμα. Και το τρίτο είναι ότι ο Σαμαράς έχει πολλές δεξαμενές από τις οποίες μπορεί να αντλήσει. Όχι ότι είναι δεδομένο ότι θα αντλήσει.
0: Υπάρχει το ενδυνάμει δηλαδή.
5: Το ενδυνάμει. Δηλαδή
0: ναι.
5: Έχει από τα κόμματα που βρίσκονται, ας πούμε, δηλαδή την Ελληνική Λύση, την Κονιδηλογικής, έχει επίσης όλους τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας ως δεξαμενή, το δυνάμει δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Σε κάποιους που ψηφίζουν και τώρα Νέα Δημοκρατία, αλλά η ψυχή τους είναι λαϊκοδεξιά και ενδεχομένως θα συγκινηθούν από αυτά. Και μία ακόμα δεξαμενή είναι κάποιοι παλιοί Πασόκοι που δίνουν έμφαση στα ζητήματα τα εθνικά, ή μπορεί και λόγω κόντρα με τον Μητσοτάκη και λόγω πώς το λένε, της
0: ευαισθησίας στα εθνικά θέματα.
5: Ναι, ναι, κάποιοι να προτιμήσουν να τον ψηφίσουν. Πολλές οι δεξαμενές, ενώ ο Τσίπρας δεν έχει πολλές δεξαμενές, δεν έχει άλλες δεξαμενές. Ό,τι ψωνίσει από αυτό.
0: Ναι, ναι.
5: Χώρο, έτσι. Λοιπόν, αυτό κάνει τη διαφορά. Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Μπορεί να σημαίνει από ένα μικρό ποσοστό μέχρι ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Σταύρο, αν μου επιτρέπεις.
5: Ναι.
0: Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση, στην εξαγγελία κόμματος, λένε ότι θα γίνει τον Ιούνιο, άλλοι λένε ότι θα πάει φθινόπωρο. Τι σημαίνει και πώς υπάρχουν επιπτώσεις σε αυτό το κόμμα, το οποίο βρίσκεται επιθύρες εδώ και καιρό αλλά δεν εξαγγέλλεται?
5: Κατά τη γνώμη μου είναι κατανόητο. Εγώ δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση.
0: Ναι.
5: Προφανώς ο ίδιος ο Σαμαράς θα έχει κάτι στο μυαλό του για να λειτουργεί έτσι.

0: Κυριακό.
1: Δεν είμαι σαν και σένα δηλαδή.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι εσύ θα προτιμούσες να παίζεις στο Μουντιάλ παρά να το βλέπεις.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο, αλλά μην με επικραίνεις περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο Λιγερέ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Σταύρος Λιγερός με τις δικές του απόψεις και τις δικές του αναγνώσεις για τα δημοσκοπικά πράγματα και την δυναμική που αναπτύσσεται και από τα καινούργια κόμματα και από το επιθύρες αναμενόμενο εδώ και μήνες κόμμα του Σαμαρά. Διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με ό,τι έχει απομείνει. Ένα εξ αυτών είναι μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάδης είναι στο μικρόφωνο και αυτή είναι μουσική παραδοσιακή από τη Μάλτα. Γιατί βάλαμε αυτό το τραγουδάκι, υπάρχει λόγος, θα δείτε παρακάτω.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου. Πρώτα στη Μάλτα, μετά στην Φιλανδία και μετά στην Ιαπωνία. Για ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε ανιχνεύσει.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Στη Μάλτα λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι το διακόψαμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχουμε πολλά λεπτά στην διάθεσή μας. Αξίζει τον κόπο όμως να τους ψάξετε. Είναι μουσική, παραδοσιακές στολές και κάνουν ένα παιχνίδι διελκυστίνδας κιόλας. Τέλος πάντων, εκεί στις παραλίες η Μάλτα μαστίζεται από το μεγάλο πρόβλημα του καιρού μας, τον υπερτουρισμό. Όπως είχαμε αντιδράσει στη Μαγιόρκα, στη Βαρκελόνη, στη Ρώμη και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, το ίδιο έχουμε και στη Μάλτα. Πολύ στεναρές και σοβαρές αντιδράσεις εναντίον των τουριστών, γιατί έχουν γεμίσει οι παραλίες και οι δρόμοι, και μάλιστα σε μερικές περιοχές και πόλεις της Μάλτας που είναι στενά και υπάρχει υπερπληθυσμός, και αυτό δεν το αντέχουν και δεν το ανέχονται οι Μαλτέζοι. Βέβαια και αυτοί εν πολλοίς ζουν από τον τουρισμό και κανείς δεν μπορεί να πει ποια είναι τα όρια μεταξύ του ανεκτού αριθμού των τουριστών και του υπερτουρισμού. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί και εμείς λίγος πολύ, ειδικά για την Αθήνα, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Στη Φιλανδία διάβασα ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πολύ μεγάλο, σχηνοτενές, δεν μπορώ να σας το διαβάσω τώρα, αλλά θα σας πω την ουσία. Είναι η χώρα με την ταχύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη στην τεχνολογία. Και αυτό συμβαίνει λόγω της παιδείας, δηλαδή από τα δημοτικά ξεκινάει, διατίθενται πάρα πολλά χρήματα από την κυβέρνηση κεντρικά, και στους ιδιώτες φυσικά, και έχουν μια έκρηξη στον τομέα της τεχνολογίας με πρωτοφανή επιτεύγματα, να μην σας τα αναφέρω τώρα. Υπάρχει όμως μια διαφορά που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ποια? Ότι ανεβαίνει η ανεργία και ο κόσμος οικονομικά δεν ζει καλύτερα παρά την τεχνολογική αυτή έκρηξη. Είναι ένα μυστήριο. Πάντως ο πρόεδρος της χώρας είπε εντάξει, υπάρχει αυτό, αλλά εμείς είμαστε ευτυχισμένοι και ζούμε καλύτερα. Μυστηριώδης αυτή η αντιφωτική απόφανση. Και τέλος, στην Ιαπωνία τι είχαμε? Επειδή εκεί μαστίζονται όπως και η Αθήνα μας για παράδειγμα από το κυκλοφοριακό, και υπάρχει μια πρόταση, μια έμπνευση που προσωπικά δεν ενθουσίασε, αλλά υπάρχει. Τι είπανε? Ότι στους δρόμους ή τις μεγάλες σύραγγες που υπάρχουν στο Τόκιο και σε άλλες πόλεις, στις άκρες λοιπόν να υπάρχουν σηματάκια φωτεινά που να δείχνουν είτε ότι πρέπει να επιταχύνουν οι οδηγοί για να καλύψουν τα κενά μεταξύ των αυτοκινήτων, είτε να πάνε λίγο πιο αργά. Και μάλιστα αυτοί που έκαναν την έρευνα και έχουν εγκαταστήσει ήδη αυτά τα φωτεινά σηματάκια λένε ότι θα μειωθεί κατά 70% η κίνηση και το κυκλοφοριακό. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Μακάρι, ό,τι εμπνέονται οι δήμονες, εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Ειδικά για την Αθήνα, επειδή διαβάζω συνεχώς για τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, δεν υπάρχει σχέδιο ακόμα, γίνεται λόγος για την σύραγγα στον Ημιτό. Δηλαδή εκεί που τελειώνει η Κατεχάκη, να σκάψουν, να φτιάξουν μια μεγάλη σύραγγα, ούτως ώστε να βγαίνουν κάτω από την Ηλιούπολη. Ωραία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια, για να μπει σε υλοποίηση θα περάσουν πολλά χρόνια. Σίγουρα θα βοηθήσει, όπως θα βοηθήσει και η παράκαμψη του Κηφισού. Τώρα λένε για παράκαμψη του Κηφισού για να απαλλαγούν οι Αθηναίοι οι οδηγοί από αυτό το δυνάστη. Όμως έχω την αίσθηση ότι και τα δύο αυτά έργα, καλοδεχούμενα, δεν θα μπορέσουν προοπτικά να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα που τρώει τις σάρκες της Αθήνας και των Αθηναίων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και έχω ως προηγούμενο την Αττική Οδό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Μην ξεχνάτε την εκπομπούλα μας αύριο 9 με 10 το βράδυ, τη μουσική εκπομπούλα μας. Θα μείνετε εδώ στη συχνότητα του Α, ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Θα σας αποχαιρετήσω με τα πιο ωραία λαϊκά. Γεια και χαρά σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Η Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν και στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας μέχρι το τέλος του έτους. Κύριος στόχος μου είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα και στο κατακεφαλήν ΑΕΠ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast του στρατηγού McMaster στο πρώην Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ της Αμερικής. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η Τουρκία έχει άλλες αξιώσεις, δεν τις αναγνωρίζουμε, καθιστά σαφές ο Πρωθυπουργός. Και σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, είπε πως είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επέμεινε στη στρατηγική της μιας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, ενώ απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη, του αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρόταση του κόμματός του για δωρεάν μετακίνηση των νέων μέχρι 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, σχολιάζει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης σχετικά με τη θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δωρεάν μετακινήσεις των νέων μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης εξέλεξε διακομματικό προεδρείο και από την προσεχή εβδομάδα τα 42 μέλη της σηκώνουν μανίκια προκειμένου μέσα σε 2 μήνες να προλάβουν να υποβάλουν την έκθεση με τις προτάσεις για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης με 25 ψήφους, ενώ υπήρξαν 11 λευκά και 2 άκυρα ψηφοδέλτια. Αντιπρόεδρος εξελέγει η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚΑ Ευαγγελία Λιακούλη με 30 ναι και 8 λευκά και γραμματέα Βεβαίως ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκέντρωσε 32 θετικές ψήφους, ενώ υπήρξαν και 6 λευκά. Στη μυστική ψηφοφορία έλαβαν μέρος 38 βουλευτές. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, αύριο το τελευταίο αντίο, στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαβρίου, που κατέκαιγε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη κυβερνήτης για την πυρκαγιά στα τουριστικά σκάφη. Παρά τις προσπάθειες κατάσβησης και τα δύο σκάφη στους Παξούς βυθίστηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα πλοιάρια. Νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Στην υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πηλέας Χορτιάτη. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027. Γυρίζουν σελίδα στα ενοικιαζόμενα ηλεκτροκίνητα πατίνια, έγραψε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης του Βελγίου Μπορίς Διγέ. Εξαρθρώθηκαν παράνομα δίκτυα τηλεοπτικού streaming εν ώψη του Μουντιάλ. Η Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε 3 παράνομα κέντρα διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου στην πόλη Κροτόνε, στην περιφέρεια της Καλαβρίας, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της ψηφιακής πειρατείας. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Νικηφόρο ξεκίνημα και για την Νότια Κορέα, κέρδισε 2-1 την Τσεχία μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Απόψε στις 10 ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει μέχρι 4 μποφόρ τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωμικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κύξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Θα μας τρελάνετε, έτσι. Α, εντάξει. Πέστε το ότι ο ψεκασμός έχει φτάσει σε επίπεδα που κανείς δεν τα περίμενε. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο καιρός έτσι τόσο ευνίδια. Δεν γίνεται. Τυχαία περνούσαν χτες τόσα αεροπλάνα πάνω από τον Αττικό ουρανό. Τυχαία έβλεπα τα ίχνη που αφήνανε. Και πώς άλλαξε ο καιρός έτσι. Άρα ξυπνήστε. Τέλος πάντων, ηρεμήσουμε γιατί έχουμε μια εκπομπή να κάνουμε. Και θα μας βοηθήσει πολύ ο Κωνσταντίνος Δράκα, γιατί είναι εδώ να φροντίσει τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε την Αφροδίτη Σιμίτη που έχει μουσική επιμέλεια. Και του σταθμού γενικότερα θέλω να σου πω. Μπράβο. Η Χριστίνα Μούγιο μας φροντίζει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι η φωνή που ακούτε. Θα σας κάνει συντροφιά για μία περίπου ώρα. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Αλλά το βασικό το θέμα για μένα δεν είναι τίποτα. Όλα είναι πώς μας αλλάζουν και τον καιρό. Σε λίγο θα μας χρεώνουν. Ακούστε τώρα, γιατί μερικά πράγματα ήρθε η ώρα να τα πούμε. Θα μας χρεώνουν, τι να σου πω, τον ήλιο. Θα μας χρεώνουν τον ήλιο, ναι. Ήδη έχουν αρχίσει. Χρεώνουν τον αέρα.
7: Φάνηκε σε κάποιον υπερβολή όταν ανέφερα πως προσφάτως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ζήτησαν να φορολογήσουν, να βρούμε τρόπο να χρεώσουν δηλαδή ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε. Πού ακριβώς την έχει δει την υπερβολή? Εδώ και χρόνια μας έχουν βάλει να πληρώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Και μάλιστα ένα από τα μέτρα τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν είναι πως βάσει αυτού του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα να αποφασίζουν στο πόσο θα μας επιτρέψουν να τρώμε και το τι θα μας επιτρέψουν να τρώμε. Έχουμε να κάνουμε με τόσο αρρωστημένους που εάν δεν τους σταματήσουμε θα το ζήσουμε και αυτό.
6: Κατάλαβες τι γίνεται? Σε οικονομικό φόρουμ, δεν λέμε το όνομα γιατί είμαστε διακριτικοί, αποφασίσανε να χρεώνουν τον αέρα. Έχω ένα καλό αέρα φτηνό, παράνομο λίγο, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Και μερικοί θα έχουν δικό τους αέρα, παραγωγή δικιά τους. Θα φυσάει μόνο στα δικά τους τα χτήματα, θα το μαζεύουν και μετά θα το δίνουν στην αγορά. Θα χρεώνουν ό,τι τους κατέβει. Αχ. Πάνε τα παλιά τα χρόνια που φυσούσε ο αέρας.

0: που το λέω. Μανώλης Μητσιάς είναι. Τώρα σε αρέσει ο Μανώλης Μητσιάς? Ναι, βέβαια. Α, κάποιος λέει όχι. Μήπως και αυτός που πένε θα το κάνει όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια εδώ. Ήδη έχει γίνει μια φορά από ό,τι θυμάμαι. Τέτοιες μέρες ήταν. Θα θυμάται και η Καριστιανού.
1: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω, μεγάλο, κοινωνικό. Την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Αλλά σε ποιους απευθύνεται, κυρία Χατζηγεωργίου? Σε ανθρώπους στους οποίους είπε ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί, κυρία Καριστιανού. Ο Τσίπρας δεν έκανε το όχι, ναι. Απλώς το άφησε το όχι να αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του, ναι.

0: γίνεται όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτι μπορεί να γίνει και από εκεί. Και εκεί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε συνάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ασχολήθηκαν με τρέχοντα θέματα. Δηλαδή παίξαν τένις.
1: Τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τένις?
2: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός όμως και πραγματικά είναι καλός. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ,
1: για
2: παίζει τένις.
1: Γι' αυτό το είπα, για να πω.
2: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
1: Γιατί όλη η πολιτική είναι.
2: Τόσο δεν καπνίζει ποτέ.
1: Το πρόγραμμά είναι...
2: Τρώει καλά, εγώ δεν τρώω καλά. Τρώει καλά.
1: Απαραίτητο, ναι. Και, παρόλα αυτά βρίσκεται το χρόνο να, να ασχολείστε με τον αθλητισμό. Ναι.
2: Η δικαιολογία δεν βρίσκει χρόνο, είναι ψευδής. Mm. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει τόση δουλειά που να μπορεί να κάνει λίγη άσκηση. Αυτό δεν υπάρχει, που λέτε. Δεν σας είπα. Να σε όλη μέρα γυμναστήριο, 20 λεπτά την ημέρα, 3 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή τη βδομάδα 60 λεπτά. Να πεις ότι έχεις τόσο, δεν προλαβαίνεις, είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι δικαιολογία.
1: Όλοι έχουμε.
0: Εγώ το λέω, εφθαρσός, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το πνεύμα πρόθυμο. Ο χρόνος δεν βοηθάει.

0: Όλοι τρέχουμε, κάτι να προλάβουμε. Γιατί κάτι μας κυνηγάει. Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ψωφίζω. Και κοιτάμε μετά το ρολόι και τίποτα, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα από ό,τι θέλαμε. Πες μου εσύ. Θα μιλήσω για τον Κοκλώνη. Λέω για ανθρώπους που αγαπάμε όλοι μας, που τους εκτιμούμε, που τους θαυμάζουμε. Ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ξεκινάει συνεργασία με την πρεσβεία την Αμερικάνικη και θα φιλοξενεί στην εκπομπή που παρουσίαζε το Jazz The Two of Us το Fancy James. Ο Fancy James είναι βοηθός της Kimberly. Όλα ήταν έτοιμα. Το είπε ο Κοκλώνης, δηλαδή μιλάμε για σιγουριά.
1: Από το φθινόπωρο του 2025 είναι το στιλιστικό alter ego της Kimberly Guilfoyle. Και βουαλά, η Kimberly γίνεται fashion icon. Κάθε της εμφάνιση έχει την ενδυματολογική του σφραγίδα, δημιουργώντας το στυλ μιας ισχυρής γυναίκας που δεν χάνει τη θηλυκότητά της. Και όπως λέει και ο ίδιος, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζω στον κόσμο της μόδας. Είμαι αφοσιωμένος σε εκείνη. Η μόδα είναι η ομπρέλα μου.
2: Αυτός είναι ο Fancy James και ξέρετε γιατί σας το σύστησα, γιατί θα είναι μαζί μας. Για πάμε για τον, να τον ακούσουμε.
3: Hello Nico my darling. Fancy James all the way from Miami, wishing you a luxury and a fabulous premiere tonight at Just the Two of Us. And guess what? I will be with you very, very soon on stage doing the most. See you soon and attend, my darling. And click it and have a wonderful time. Just the Two of Us.
2: Just the Two of Us και όχι μόνο. Θα διαγωνίζεται λοιπόν ο Fancy μαζί μας εδώ στη σκηνή του Just.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά παρά τις δεσμεύσεις δεν εμφανίστηκε ο Fancy James. Κυκλοφόρησαν τώρα, ξέρετε, κακοθελητές έτοιμοι να πούνε την κακιά του στην κουβέντα. Ότι δεν τα βρήκαν στα οικονομικά, ότι δεν είχε εμπιστοσύνη. Σιγά ρε, θα πεις ότι είχε κανένας μπατήρης ο Κοκλώνης. Άσε ρε Fancy,

0: Όπα! Τελικά δεν πήγε όπως λέγαμε με θλίψη, το ανακοινώσαμε ο Φάνσι Τζέιμς δίπλα στο κοκλόνι. Πήγε όμως η Θόδη. Και όταν αρχίζεις και είσαι δίπλα στο κοκλόνι, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να σε καλέσουν, ας πούμε, στην Αμερική. Και ποιος θα σε καλέσει?
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, τα έχω πάρει με τον Ντόναλτ Τραμπ.
2: Ο Ντόναλτ Τραμπ έβαλε στο κινητό το τραγούδι, μπήκα τα γίδια στο Μαντρί.
1: Αλλά λέει το πρωί,
2: του άρεσε λέει τόσο πολύ.
3: Του Ντόναλτ.
2: Ναι.
1: Ο ψεύτης κι άλλα το βράδυ, κι άλλα κάνει.
3: Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Λευκό Οίκο?
2: Προσωπικά, ναι.
1: Ανώμαλος άνθρωπος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να σταματήσουν οι πολέμοι και να έρθουμε στα ίσια μας. Και το μαλλί καρφί. Δεν κουνιέται το περουκίνι με τίποτα.
0: Εντάξει, δεν ήταν σαφής η άποψη που είχε για τον Τραμπ, γιατί ενώ είχε στο κινητό και ήταν μια χαρά τότε που είχε τον μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, τώρα έχουν μπει και τι δεν έχουν μπει. Δηλαδή έχουμε, άκου να σου πω, F-35 πάνω από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε να δέρνουν όποιος είναι ξένος. Έχουμε τα παιδάκια να τα βρίσκουν στα σπίτια και να τα διώκουν. Στα σχολεία να αναζητούν δασκάλους που δεν μιλάνε πολύ καλά αμερικάνικα. Μέχρι και ένα διαιτητή που ήταν να πάει τώρα στο Μουντιάλ, τον βρήκανε, τον κυνηγήσανε και του είπαν ότι δεν μπορεί να διαιτεύσεις γιατί είσαι πάρα πολύ μαύρος. Όλα αυτά με χορευτικές κινήσεις.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Άκου τώρα τι κάνανε οι παλιοάγγλοι. Είναι, λέει, ένας κατάλογος με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη. Παλιοάγγλοι, έτσι, η εφημερίδα Σαν συγκεκριμένα. Και έχει βάλει μόνο μία ελληνική, την Αγία Άννα από την Άξο. Δηλαδή οι υπόλοιπες 99 είναι ξένες. Έχετε δει ρε τέτοια νερά πουθενά. Άσε τώρα, θέλω να επεκταθώ γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Αν θέλετε κι εσείς την αγανάκτηση που έχετε να την εκφράσετε, παρακαλούμε, σας περιμένουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σου. 212-212-4800 και ένα email. onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Όχι, από τι είναι η λογική, είναι ταξική. Οι λόγοι που η ΣΑΝ, που υποστηρίζει όπως ξέρουμε την αγγλική πλουτοκρατία, δεν θέλει να έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα, γι' αυτό λέει ότι μόνο μία πλάζ είναι περιοπής, είναι ταξική. Τι άλλο ταξικό, γιατί πρέπει μερικές φορές να λέμε αλήθειες. Και σήμερα έχω βαλθεί να είμαι ένας από αυτούς που θα σας ανοίξουν τα μάτια. Ταξικά είναι και τα καλτσόν, το ξέρετε, ότι υπάρχουν ταξικά καλτσόν, βέβαια.
9: Ετέθη λοιπόν ζήτημα ότι η φράση «σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν» είναι σεξιστική. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι εργάτης, ταυτόχρονα είναι καλλιτέχνης, πρώην μέλος των active member, είναι διανοούμενος και πολύ ευαίσθητο στα θέματα που τίθενται. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο κείμενο υπόμνηση, γιατί μελετά και την λαογραφή και θέλω να τον τιμήσω, ενώ Πάνος ο Χοντρός, θέλω να τον τιμήσω μνημονεύοντάς τον για να γνωρίζουμε όλοι γιατί μιλάμε και οι διάφοροι υποκριτικά ευαίσθητοι να θυμούνται. Και ειδικά όσοι έχουν πολλαπλές ευαισθησίες και για τις γυναίκες και για την εργατική τάξη και για τα καλσόν, να θυμούνται ότι κάποιες γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας, κατακτήσανε πολλά δικαιώματα με αίμα και κάποιες γυναίκες επίσης διαχρονικά στην ιστορία δεν φοράγανε καλσόν. Ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Η φράση λοιπόν «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από τη γυναική εργατική τάξη της περίοδου του 50-60 ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών. Είναι ταξική και όχι σεξιστική από γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν αλλά έφτιαχναν μεταξωτές κάλτσες.
8: Να πω τώρα κάτι, συγγνώμη, δεν θέλω να παρέμβω σε αυτά τα θέματα τέχνης και πολιτισμού, αλλά νομίζω ότι τα καλτσόν είναι πιο φρέσκα από τη δεκαετία του 40, του 50. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο προϊόν που απομορφαίνει τις γάμπες μας που ονομάζεται καλτσά.

παίζει και μπουζούκι και τραγουδάει. Οι παλιότεροι που βλέπατε το τηλεφός τα βράδια θα τον θυμάστε, γιατί έβγαινε με την κιθαρίτσα του και τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά όχι από την αρχή. Πήγαινε κατευθείαν στο ρεφρέν που τον είχε κάνει διάσημο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πώς να το κάνουμε.
2: Ψάξτε και τώρα στο κινητό σας να δείτε Χαϊτίδης Κάλτσα. Θα σας το δείξει. Βέβαια το κινητό δεν είναι και τόσο αθώο όσο νομίζετε. Τα κινητά είναι του σατανά. Είναι του σατανά και τα πληκτρολόγια ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας Κλειωμένης θα σου πει και εσένα μερικά πραγματάκια γιατί δεν πιστεύεις εμένα.
3: Ακούστε λοιπόν μια αποκάλυψη από έναν πρώην σατανιστή. Και οι σατανιστές έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με τον διάβολο και τους δαίμονες. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα χώρο αυτός που ήταν εκεί ο διάβολος και διάφοροι επιστήμονες και διάφοροι τεχνικοί της νέας εποχής και νέας τάξης. Ακούστε τώρα τη διήγηση. Ο Ιωσφόρος λοιπόν τους είπε: αφήστε όλους τους επιστήμονες, τους πράκτορες και υπερέτες να σηκωθούν όρθιοι. Γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των δαιμονίων. Έδωσε εντολή ο διάβολος στους δαίμονες και σηκώθηκαν όλοι αυτοί όρθιοι. Μην μιλάτε τώρα και ακούτε εδώ γιατί δεν θα τα ξανακούσετε. Τότε λέει είδα πάρα πολλούς επιστήμονες όλων των εθνών, των φυλών, από όλο τον κόσμο να στέκονται όρθιοι. Τους είπε ο διάβολος, θα χρησιμοποιήσω και θα ξεγελάσω με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στους ανθρώπους για να σκλαβώσω όλη την ανθρωπότητα. Κανείς να μην μπορεί να κάνει το οτιδήποτε χωρίς κινητό τηλέφωνο. Το βλέπετε ότι το έκανε πράξη το πρόγραμμα του διάβολος. Θα μιλήσεις, θα πληρώσεις, θα αγοράσεις, θα δεις πληροφορίες, θα δεις ίντερνετ, θα δεις τηλεόραση, θα κάνεις τα πάντα. Κρατούσε ο διάβολος κάτι παρόμοιο με πληκτρολόγιο κινητής τηλεφωνίας, σήκωσε το χέρι του και ένας μαύρος πίνακας εμφανίστηκε και άρχισε να εξηγεί σε ποιους, στους επιστήμονες, τεχνικούς κτλ. Το μυστήριο σχετικά με τον έλεγχο της ανθρωπότητος μέσω κινητής τηλεφωνίας. Και τους εξηγούσε ότι η διάταξη, η τοποθέτηση των κλειδιών αριθμητικών πλήκτρων κρύβουν το όνομά του.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το καταλάβατε τι έγινε. Έχω ανατριχιάσει. Σε ένα χώρο λοιπόν μαζεύτηκαν επιστήμονες και τεχνικοί από όλο τον κόσμο. Από όλα τα έθνη, από όλες τις φυλές. Και εμφανίστηκε ο διάβολος να τους πει ότι το κινητό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Και το καταγγέλει πολύ σωστά ο πατέρας Κλειωμένης, που είναι κατά των κινητών, με μία ανάρτηση στο κινητό του. Και αφού έχει τραβήξει πλέον τον εαυτό του, πάλι με το κινητό του. Άρα, ξέρετε τι είναι, ο διαβολάκος βάζει την ουρά του παντού. Είναι έτσι φτιαγμένος.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Προσχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσε το Ιράν. Στόχος η αποκλιμάκωση και η σύναψη τελικής συμφωνίας. Συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αμβούργου εκκοινώθηκε ο χώρος ασφαλείας για πιθανή παρουσία ύποπτου αντικειμένου, κάνει λόγο η Bild. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού. Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη, του αναφέρει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άμεση απάντηση από το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαυρίου. Ενώπιον του ανακριτή, ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, από το απόγευμα μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ μαζί μας και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίδη μας κάνει συντροφιά μέσω της μουσικής. Η Χριστίνα Μούγιου το ίδιο, συντροφιά μας κάνει, αλλά εκείνη με ταχυτικά της. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Ρε παιδιά, περνάει η ώρα και δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει? Θα τους δεχτεί, δεν θα τους δεχτεί? Κανείς δεν μιλάει. Ο Φάμελος που είναι? Τελικά ο μόνος που μιλάει είναι ο Πολάκης. Και κοίταξε να δεις, οι περισσότεροι λένε ρε Πολάκη έχεις δίκιο.
4: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
5: Κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχεις νεροηθεί με τον κύριο?
4: Εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται δημόσια τουλάχιστον. Υποψιάζεστε δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση.
5: Ωραία.
4: Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπο τη Ελλάδα και λέει εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
5: Ακούστε τώρα.
4: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο,
5: ναι,
4: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Ξέρω, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και ελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Υπερβολικό το τέλος, δεν το δέχομαι. Είναι στις σχέσεις, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάποιος θέλει να φύγει, κάποιος θέλει να μείνει. Παρακαλάς μείνε μωρέ και ας μην με αγαπάς, αλλά να είμαστε μαζί έτσι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που έχει περιγράψει με πολύ ωραία λόγια ο

0: Έρωτα μπορεί να είναι ένα τραγούδι που κάποιος φεύγει και κάποιος τον παρακαλάει. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία. Μπορεί να είναι ένα πλάνο. Ένα πλάνο που τις πίκρες τις κάνει χαρές. Ένα πλάνο που περνάει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί, αλλά περνάει στην ιστορία γιατί αυτό το πλάνο δείχνει το Γιώργο Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά.
1: Δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα το walk-up και την Εστρέλα. Καλημερίσουμε τη Μαρία προς το παρόν. Έλα Μαρία.
2: Επί της ευκαιρίας ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο πρωινό και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Δεν έχεις άγχος, παιδί μου.
2: Ναι, είδες ότι έχω άγχος. Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιο την πόρτα εδώ του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται.
1: Μετά τα φίδια σε βγάζω. Δείξαμε φίδια.
3: Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Δεν είναι αστείο. Μην μα δείξετε καθόλου.
1: Αρκεί να σου πω τώρα κάτι. Θα λυσάξουν όλοι.
3: Θα μιλάμε από πάνω.
1: Θα πούν την έβγαλε, τώρα θα είναι μαζί του χρόνου.
4: Θα παίξει παντού. Παντού θα παίξει. Το διπλό πλάνο θα παίξει παντού.
2: Εντάξει, νομίζω ότι όμω ήταν και πάρα πολύ ωραίο το θέμα που είναι να παρουσιάσουμε σήμερα και θα σε διορθώσω.
1: Εσύ πάλι σοβαρά μιλά. Θέλει να με πλάκα σε σοβαρά εκεί, μην το χάσει.
3: Καλά, δώσε λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, λίγο να συνεχίσει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ιστορικό πλάνο. Όντως γίνεται μεγάλη αναπαραγωγή. Αφού φτάσαμε να το παίζουμε κι εμείς. Αλλά εμείς γενικότερα μας ενδιαφέρουν οι ωραίες ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων. Μια ωραία ιστορία μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντώνου.

0: Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα. Και μια που μιλάμε για τραγουδίστρες, τραγουδιστές, νέα τραγούδια, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και εμείς να παρουσιάσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Τον θυμάστε, ήταν σε μια παραλία, στον Άγιο Δομήνικο. Έτρεχε ο άνθρωπος να κυνηγήσει καρύδες, έγινε διάσημος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και φυσικά λογικό είναι να του ζητήσουν δισκογραφικές να βγάλει και ένα τραγούδι.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Τα τελευταία χρόνια με έβρισαν όσο λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα. Με είπαν ψώνιο, υπερόπτη, προκλητικό. Και ξέρετε κάτι, σε ένα πράγμα μόνο έχετε δίκιο. Στο ότι δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος. Με λένε Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Όσο με σχολιάζεις, τόσο μεγαλώνω. Όσο με πολεμάς, τόσο επιστρέφω. Και σε λίγες μέρες έρχεται κάτι πάλι το οποίο θα σας κάνει να μιλάτε. Είτε από αγάπη, είτε από θυμό. Το τέταρτο τραγούδι μου έρχεται. Είστε έτοιμοι ή θα μείνετε πάλι στα λόγια. Είτε με αγαπάτε, είτε με μισείτε, ένα πράγμα δεν μπορείτε να κάνετε. Να με αγνοήσετε. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανταποδίδουμε. Μόνο με το φαινόμενο των Beatles μπορεί να συγκριθεί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Έτσι, ιστερία πάθηναν τότε οι θαυμάστριες, το ίδιο παθαίνουν τώρα και με τον Εμμανουήλ. Θαυμάστριες και θαυμάστριες. Αλλά εκείνος ακατάδεκτος, όχι. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα γίνω σαν τους Beatles.

0: Είναι ο Περπινιάδης που δεν θέλει περούκες σαν τους Beatles. Την Μπεκατόρου δεν θέλει. Κάτι δεν θέλει και εκείνη. Δεν θέλει λουκάνικα. Γιατί τα λουκάνικα που δοκίμασε η Μπεκατόρου δεν ήταν ακριβώς λουκάνικα.
1: Τόσο θα το κατάλληλα. Είμαι στο Δωρίνο. Πάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ.
2: Μάλιστα.
1: Είχε μπουφέ, είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά, και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Λουκανικάκια, ήταν κομμένο, φετούλες, λουκανικάκι. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδέρο, ότι είναι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
2: Ναι.
1: Και γράφει λοιπόν, εκεί γιατί είχε, ας πούμε, τα μπελίτσες σε κάθε πιάτο, τεστίκολε τι τόρο. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και προσέξτε, θέλω αυτή τη λεπτομέρεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να κατέβω και πολλά σου μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά να φάω.
2: Μάλιστα.
1: Και καθόμαστε λοιπόν στο τραπέζι,
2: είναι...
1: το έφαγα το κατάπια. Παιδιά, να σας πω, επειδή με ρωτάτε αν μ' άρεσε που το κατάπια, όχι, δεν μου άρεσε. Είχε, να σας πω, αδέκαστε την επίγευση, το ομάμι.
2: Το ομάμι,
1: Το ομάμι θα σας πω. Ακούς, Δημήτρη μου, και εσύ, τι σου μελε τώρα να πάθεις. Ήτανε πικρό. Ήτανε μια εμπειρία. Και για να δείτε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, πόσο με βοήθησε αυτή η γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξέρατε πώς ήταν αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει.
2: Θυσιάστηκε προμπόνο πουμπλικό.
1: Μιλάμε για τσέισερ γαστρονομίας ή δεν μιλάμε.
3: Ξεκάθαρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου, ας πω κάτι, μαράκι μου, τώρα. Τι έγραφε πάνω? Τεστίκολι διτόρο. Αυτό σημαίνει, συγγνώμη την έκφραση, όρχης Ταύρου. Αυτό έφαγες. Το λουκάνικο θα έγραφε σαλσίτσα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
7: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Θέλω να ονειρευτούμε μαζί. Να φανταστούμε ότι είμαστε κάπου στην Ευρώπη. 6 διανυκτερεύσεις. 3 Στρασβούργο, ας πούμε, και 3 Χαϊδεβέργη. Σε ξενοδοχεία τέλεια. Πρωινό δίκλινο δωμάτιο. Όλα να είναι τσάμπα. Μεταφορές, ξεναγήσεις, αστική ευθύνη, ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλα τσάμπα. Και οι φόροι πληρωμένοι. Και να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι το καλοκαιράκι. Εγώ δεν μπορώ να ονειρευτώ, γιατί δεν μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό. Εσύ όμως μπορείς και το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, Alpha Radio 989 και Verus Travel θα ταξιδέψουν στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο. Όλα αυτά που σου είπα προηγουμένως θα συμβούν. Θα πας στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο. Δίπλα είναι το παραμυθένιο, το Κολμάρ. Θα βγάλεις φωτογραφίες. Θα πας κουραζιέρα στο Ρήνο. Είναι ολοκληρωμένο ταξίδι, υπέροχο. Θα κάνεις το εξής. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα το στείλεις στο 54301 και θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Πότε θα το ακούσεις? Σύντομα, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή από την εκπομπή την Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Μην κάθεσαι τώρα, τρέξε. Θα μου πεις ότι έχω ετοιμάσει να πάω και κάπου άλλου διακοπές και δεν. Πού θα πας, παιδί μου, διακοπές? Είναι πανάκριβα. Και να σου πω πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Θα σου το πω. Με βούληση. Υπάρχει βούληση να σταματήσει η ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα.
11: Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
12: Κοιτάξτε να δείτε,

0: το πρώτο πράγμα να καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση είναι η βούληση.
1: Είναι?
0: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
1: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλουν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας. Να το δούμε και έτσι.
0: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
2: Η βούληση ήταν, κυρία Καρθιανού, δεν είναι και μονόδρομος. Πρέπει να έχουν βούληση και οι καταναλωτές. Δηλαδή, πας να ψωνίσεις και δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει να έχεις βούληση να πεις δεν πειράζει. Και να πεις στο πανάρχαιο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.

0: Αυτό είναι το μυστικό. Και είναι πραγματικό μυστικό. Γιατί μερικοί ψάχνουν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους σε φτηνά πράγματα, αγοράζουν φτηνά δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, ή κάποιοι νομίζουν ότι θα έχουν ελάφρυ στην εφορία επειδή παίρνουν αποδείξα τα σούπερ μάρκετ. Κούνια που σας κούναγε, κούνια που σας κούναγε, λυπάμαι. Γιατί η αποδείξα του σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα αθώα χαρτιά. Η αποδείξη από το σούπερ μάρκετ μπορεί να σε οδηγήσουν στην καταστροφή.
1: Ποτέ μα ποτέ μην πιάνεις τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Ειδικά όχι αυτές που βγαίνουν από ταμιακή μηχανή, αλλά αυτές που βγαίνουν εκτυπωμένες σε κανονικό χαρτί όπως βλέπεις αυτή εδώ πέρα. Πολλά μεγάλα μαγαζιά εκτυπώνουν τέτοιες αποδείξεις, αλλά αυτή η απόδειξη, παιδιά, έχει μέσα BPA και BPS, που είναι δύο χημικές ουσίες που είναι καταστροφικές για την υγεία. Όταν το πιάνεις, ακουμπάει το δέρμα και αυτές οι χημικές ουσίες μπαίνουν μέσα στον οργανισμό σου, μέσω του δέρματος και των νυχιών, και ειδικά άμα έχεις καμιά μικρή πληγή, εκεί έχει έρθει η καταστροφή. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με καρκίνους, με διαταραχές στις ορμόνες, υπογονιμότητα, καταστραμμένος μεταβολισμός, προβλήματα στο θηροειδή, χιλιάδες προβλήματα και στην υγεία και στη δυνατότητά σου να χάνεις λίπος. Οπότε ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας έξτρα λόγος που δεν χάνεις με τίποτα. Ακουμπάς αυτές τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Οπότε παιδιά, αυτές οι αποδείξεις, σκουπίδια.
0: Συνάντησα τον φίλο μου τον Δημητράκη, τον λέμε. Και του λέω, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνεις αποδείξεις. Ναι, ναι. Και μετά παραπονιέσαι ότι παχαίνεις. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη. Κόψε τις αποδείξεις και τα υπόλοιπα.
2: Μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν με παχής, αλλά φαινόταν ευτυχής. Με μια στρογγυλίτσα, όμορφη

0: πολλά φιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχαρωτά. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι.
1: Αυτή είναι η δύσκολη μέρα του Δημητράκη. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η μέρα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, του κυρίου Μαρινάκη. Νομίζω ότι πάμε για εκλογές. Δηλαδή, όποτε βγαίνει κάποιος πολιτικός σε ψυχαγωγικές εκπομπές και λέει για θέματα άσχετα, μάλλον προετοιμαζόμαστε. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε για άσχετα θέματα. Είπε για το πόσο δύσκολα είναι μια καθημερινή μέρα για εκείνον.
2: Πώς είναι η ημέρα, έτσι, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Η μέρα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί? Ποια είναι η πρώτη κίνηση καταρχάς που κάνετε το πρωί? Βλέπετε site, mail, social media?
3: Ξυπνάω 6.30 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίγω το θερμοσύφωνα και να κάνω ένα καφέ μέχρι να ζεστάνει το νερό, και εκεί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα πρώτα.
2: Α, πρωτοσέλιδα είναι η πρώτη κίνηση.
3: Του Πρωθυπουργού, έτσι τα έχουμε μοιράσει. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια βασικά sites, και να στείλουμε έτσι ενημερωτικά στα υπόλοιπα μέλη αυτό που λέμε πρωινό καφέ.
2: Πόσα άτομα, καταρχά, βάλτε μα λίγο μέσα στον πρωινό καφέ. Πόσα άτομα είστε στον πρωινό καφέ?
3: Στον πρωινό καφέ είμαστε αναλόγως στην επικαιρότητα, γιατί κάποιες φορές συμμετέχουν και κάποιοι
2: υπουργοί.
3: Όχι, κάποιες φορές συμμετέχουν σύμβουλοι για τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική, αλλά είναι γύρω στα 10 με 12 άτομα κάθε πρωί. Άρα πάω το μικρό στον σταθμό.
2: Α, εσείς τον πάτε?
3: Ναι, να κάνω κι εγώ κάτι. γιατί σχεδόν 3 χρόνια, είναι 2,5 ετών. Η γυναίκα μου είναι μια μαμά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με το μικρό, δούλευε. Ευτυχώς η δικηγορία πολλές φορές και το ελεύθερο επάγγελμα μπορεί να το ασκήσει και από το σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι είναι για μένα, καταρχάς, είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας να πάω το μικρό στον παιδικό σταθμό, όταν δεν είναι άρρωστος, γιατί όπως ξέρουν οι γονείς.
2: Περνιώσει στο σπίτι, χαμός.
3: Ναι, 5 μέρες πάνε, 3 μέρες δεν πάνε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η ζωή μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη ζωή του οικοδόμου. Του οικοδόμου, όχι αυτό το. Παύλος πηγαίνει και επιβλέπει ή κάνει καμιά δουλίτσα κάθε ώρα του οικοδόμου, του παλικαριού.

0: Τώρα πώς γίνεται μια οικοδομή? Θα πεις χρειάζεται οικοδομή. Όχι, χρειάζεται και άδεια. Και ποιος βγάζει την άδεια? Η πολεοδομία. Και βλέπεις εκεί στην
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

δώσεις τόσα αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: τρυφερά, τρυφερά.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Zonos 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
0: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Στον πρώτο

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου στα πιο φρικτά.

φέρα, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανείς δεν

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.